0: μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω δύο ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείτε ο ρόλος προπονητή.
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
0: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο, στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων. Οικονομική.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κύριος Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας, το ίδιο το πανεπιστήμιο όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το

0: Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον ομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι?
7: Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση.

0: τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα ο κύριος Πλεύρης.
1: Όχι για το κταίο, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
2: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
3: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
0: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
4: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
5: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
6: Είναι drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
5: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
6: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζεται αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
5: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
6: Μετά από ακολούθηση η κρίση, και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιολογία άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα,
5: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
7: Μέσω τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
5: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
7: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις τους από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
5: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
7: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
5: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
7: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
5: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
8: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%. 7%.
5: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
8: Αυτό οφείλεται σε

γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα

0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
1: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
3: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
3: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
3: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
2: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφη Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφη ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφη.
3: Έχουν έρθει κάποια και έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
2: Υπάρχει ετοιμότητα.
3: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χρήστο.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάκετο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευα σαν φοιτητής και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα, με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Θέλω να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό, έτσι, οκ. Okay.

0: να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίνησε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγειρές.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον. Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάστη στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peepox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες. Δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι. Τη Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.

0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις κι άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
0: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
1: Δεν κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
0: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
1: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
0: Παίρνει χώρο.
1: Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
0: Και μπράβο του Μανώλη.
1: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Άρα πώς, δηλαδή έχει. Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη, δεν
0: είναι.
1: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
0: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
0: Και κρέας.
1: Άμα με ρωτάς τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες. Εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω. Τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την πότε την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο

0: ψάρι πειράμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας. Δεν είμαι και. Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες. Καλά, όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μουσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μουσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν πάει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία μουσχάρια. Πολύ ξέρω, όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Ε, καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο που ήταν εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει κάνει ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι και καλή ρίγανη, και μην παίρνει καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένε αυτέ. Έχει καλό, δηλαδή, έχει καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξει έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύει εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο ροκελό κάναμε μπέρκερ το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκινάει.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή.
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη, η ορφάνη. Που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι

0: Καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πότε το βγάλεις αυτό και εδώ.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 10.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντα.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνος για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν ότι μπαίνεις στο... Νομίζω
0: σε βοηθάει.
1: Έχει και άλλη να την επιτόπιση.

0: Τι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρει το ρομπάτα του χρόνου που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθο. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ?
1: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το. Έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Ναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό. Το θέλω πιο πολύ ψημένο. Ας το ψήσω.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην το βρει. Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 και μια φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη,
1: έχει
0: καλά,
1: άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, α πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μαγειρά. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει, δηλαδή. Ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: απομία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο. Και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Να δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα

0: Να τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγερες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη η κρίση.
1: Με τα κάπτωλα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατάλαβε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερο μάγειρα άμα τρίψει παντού τρούφα. Ή άμα βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερο μάγειρα. Όχι, απλώ κοιτά το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα τη φω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει το πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί, όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο. Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιο 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζες τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή, τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε...

0: Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Τα κουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας.

0: ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη, τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία, θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε.

0: πούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό?
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
1: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Μάχη, το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου του ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι
0: καταφέρετε?
1: Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για το καλοκαιρινή σε προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου δίπλα με την Κωνσταντίνα.
1: Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριση της Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε, ε!
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμπληση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωγλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσει δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των ανάδρομων. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο Τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο Τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: Δόκτωρ Ζαχαρία Δαμάκη. Και όχι τυχαία η συνάντηση αυτή, γιατί θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις εκκλησίες, από την ιστορικότητα των εκκλησιών της περιοχής και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, όλων αυτών των χρόνων με
1: τους
0: ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο Άγιος Παντελεήμονας, είναι από κάτω Άγιος Ραφαήλ και δίπλα Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω ότι εδώ είναι αγιασμένος τόπος. Άγιος τόπος. Γιατί είμαστε μέσα στην αγκαλιά των Αγίων. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά

0: Τωρίνο της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ναι, δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Εσάς όμως,

0: Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
0: Ναι, πολλά πράγματα.

0: Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και... αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παπαδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλο χωριό, έτσι.

τώρα, ναι. Ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμησε της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: ήταν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα

0: ηρακλειότητα.
1: Έρχονται οι ηρακλειώτες.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Έρχονται οι ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
0: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
0: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
1: Έτσι.
0: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
1: Έτσι.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
1: Να είσαι καλά.
0: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη,

0: τον κάψωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τα τυλίγετε και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις τυλάμε και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό της ζαχαρόπαστας, που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα. Τις βάνουμε πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από
1: παιδί. Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάν, ας το πούμε έτσι, ναι, του πανηγυριού, οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά.
0: Άρα
1: τον
0: υπήρχε
1: νεαρό.
0: Απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν, τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες. Και όντως ο κόσμος αγοράζει μαντινάδες.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι,
1: βεβαίως,
0: η διαδικασία αυτή είναι μαγική, γιατί
1: βεβαίως,
0: συναντάτε ο νέος με τον παλιό,
1: βεβαίως,
0: και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά να
0: για
1: τις
0: τη
1: ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα ίσως, με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα.
0: Τέλεια.
1: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγωσε, ξανοίγεις με, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέρασε.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επιστημονικά

0: υφισταμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος, που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη ίσως.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νύχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
0: να τα δούμε.
1: Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ναι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: να του
1: κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό, πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν... όχι, δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μάρκο Νικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση. Και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, η ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
0: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
1: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά, που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
0: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
1: Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
1: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που ιδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Εδώ στους Σκουνάβους.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
0: Το πιστεύω.
1: Ατελείωτες
0: ώρες. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν το λίγο κόσμο. Ήταν υδρονομία στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετζέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετζέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
2: Το ψωμί καλό βγήκε.
1: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
2: Γιατί μου μύρισε λίγο
1: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
2: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
1: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
2: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Το μπερετζέτη είναι μπερετζέτη.
2: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετζέτη.
2: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει. Όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να μπουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς.
2: Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία. Ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
2: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
2: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
2: Αυτό...
1: Έως τη σήμερα.
2: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
2: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
2: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
2: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
1: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
2: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώ σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς.
2: Thank
0: you. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο.

0: πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή
1: γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία, εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλογικό χώρο της Χνωσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσιγαρίσουμε.
1: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και οπότε πριν να σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα
0: δηλαδή,
1: δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα?
2: Ρεβιθόριζο.
0: Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει, γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω
1: τώρα
0: εδώ έχετε
1: βάλουμε...
0: στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος
1: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει πια εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν...
1: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
0: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ναι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν...
0: Χοχλούς,
1: ναι,
0: ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινο.
1: Τα αφήνουμε λίγο.
0: Μας.
1: Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι.
1: Καθημερινότητά μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει
0: το
1: φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα, χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή το μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν
0: θάω. Στα γλέντια και στα εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ναι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.

0: Δείξετε.
1: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισα να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και.
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Living Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα
1: από,
0: νομίζω, ναι,
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.

0: Αστροναύτης! Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις.
1: Άμα μπορέσω να γίνω αστροναύτης.
0: Ναι.
1: Να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το αθματικά.
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι. Αφαίρεση, υπολαπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχει ζοριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.

0: μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά, τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσουν?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα, και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να

Ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντάμωση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Κόψαμε ίσω τα λεμόνια.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Μην μιλήσει εκεί χαμηλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω εσύ.
0: Με τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Μιλήσω με case record.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις τώρα, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού θα λεπτέξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
1: Έχεις κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα.
0: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Σωτίζω, πότε έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
0: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
1: Είναι τεράστιο, δεν έχω.
0: Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του τρόπου. Εδώ περνά. Πε γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Προχωρά. Τρία. Έλα, Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας!
3: Γεια σας!
1: Τι κάνεις, να κάτσεις παρέα! Να καρίσεις!
3: Δεν ξέρεις
1: το που πάει σήμερα, δεν έχεις τα χωρίς κάνει, ε! Εγώ που είσαι, σε καμαρώνω!
3: Μάσκαλα!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: τα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο, στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων. Οικονομική.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα έπρεπε

0: θα πρέπει να είναι οι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης.

0: η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της σφαιρεγγυότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έχετε στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα εκεί ως πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν Οι δήμαρχοι Μινώα, Πεδιάδα,

0: Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
1: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
2: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος. Έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
3: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
4: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
5: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
6: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
5: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
6: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
5: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
6: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά δικαιοί άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
5: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

0: για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους, η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Είμαστε εν μέσω τη ρουσική σεζόν. Ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϊπάλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, τους εργαζόμενους του επιστημισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
2: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα.
0: Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είναι,
1: έχουμε και αγώνα πολύ καλά.
0: Όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι στο έχετε ζήσει στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν νιώσει και γέρασα πλήρω, να το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροατές, τι ήταν αυτό το ναι, θέμα και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα. Αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις, οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της
0: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δοθήκανε.
1: Ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικαρνασσού, κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, για να
0: κάνει τους είχε παραχωρήσει.
1: Του είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικαρνασσού.
0: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικαρνασσού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
0: Θυμάμαι τον Αΐμ στο Τζαγκαράκι τότε να.
1: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικαρνασσού.
0: Άρα, λοιπόν, σήμερα. Ας πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί. Ξέρετε, γιατί.
1: Δεν ξέρετε.
0: Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος έχει να κάνει
1: αυτό. Τα τμήματα τα οποία ακούνται πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου όταν αυτή το φύγει.
0: Έχει σχέση με αυτό.
1: Αυτά είναι ακριβώς. Αυτά τα κομμάτια είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
0: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
1: Και νομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος ο Αλέξης Καλοκαιρινός, από όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, τις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
0: Τις είχατε δηλώσει.
1: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει. Και ταυτόχρονα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, να δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
0: Συγγνώμη, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο που μας μπερδεύει και εμάς.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ δεδομένα, αλλά ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές αυτό.
1: Πείτε, όχι. Θέλετε, ναι.
0: Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι καθίσανε και στην Αλικανασό και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο. Μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
1: Τότε αυτό λέω, το ότι κατασκεύασε κάτω δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
0: Αυτό λέω.
1: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλας κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκε.
0: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, που μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου και το έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογείο.
1: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
0: Την έκταση, ναι, προφανώς.
1: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια, προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί. Έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσε στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της δημοτικής περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσε και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
1: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ούτε στον ίδιο.
0: Δηλωμένα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας και αν θέλετε αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησε και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν. Τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
0: Θα είναι, ας πούμε, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
1: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους νόμους.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
0: ναι.
1: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα κίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
0: Το 32.
1: Το 32.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
0: του 50.
1: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
0: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει
1: και εγώ το δικαστήριο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλύτη πίστη δηλαδή, αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει το δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής και δεν αποπλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα. Ήρθαν, κατάλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες. Γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και, το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλο αυτό το δικαίωμα.
0: Άρα δεν φτάνει για παράγοντες που λέω.
1: Όχι, σίγουρα.
0: και δεν γίνεται. Όχι, ξέρετε.
1: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
0: Ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
1: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ αυτά.
0: Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Αν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας, αν ήταν τόσο απλό θα είχε επιληθεί και τόσο χρόνο.
0: Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς πρόχειρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί πολύ λακωνικά, όσο
0: έτσι,
1: πιο λακωνικά.
0: Ναι, δηλαδή, μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός, σε αυτά τα μπερδεμένα.
1: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας, του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο μάλιστα έχει
0: μισθωθεί.
1: Έχει μισθωθεί κιόλα. Δηλαδή,
0: ξέρω,
1: έχει ακόμα.
0: Το ξέρω, αλλά ήταν.
1: Καταπάτηση είναι ακόμα πιο μεγάλη.
0: Το να έχετε αυταπάτηση είναι δικό σας είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξο άνθρωπο.
1: Γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλα.

0: Ναι. Εκεί είναι και εις διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίως παίρνουμε.
1: Κάποιος θα σας τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια... Τώρα πέρασαμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού, που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθώμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όταν όμως καθαρίζει για να γίνει επένδυση, θα αναδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει τότε το σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπω είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμό. Έτσι όπω είναι τα πράγματα.
0: Όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματο και δεν περί αυτό λόγω, το λέω για άλλου που είναι σύμμαχοι μα αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι γίνονται. Γιατί να και αυτό το θέμα που σα είπα εδώ και δεκαετίε χρονίζει και σα ξαναλέω. Κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο φύλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένας δεξιός υπουργός, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα.
0: Είναι υπουργός της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω ότι.
0: Εγώ ξέρω ότι είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικές προελεύσεις, όπως ξέρετε. Αλλά λοιπόν, ίσως είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Ο στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης έγινε μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα αποκτήσει, θα έχει τη δυνατότητα. Να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανοσού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στον Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν θα αφήσετε.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα Ελκανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Γιατί τα περισσότερα. Οι χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε. Οι 800 περίπου είναι στην Ελκανασό.
1: Το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Τόσο περίπου. Τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι: υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, αν θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι, δηλαδή, αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά
1: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: όχι,
1: πάντα.
0: Γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πωλήσει νόμιμα, κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Όλα τώρα αυτά είναι, όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σας είπα κάποιον τίτλο.
1: Ναι, αν σκέφτεται το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
1: Εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτηση είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δημότες σας, τους δημότες που είναι όλοι οι δημότες Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Και λοιπόν, κοιτάξτε, ένας Δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και η περιουσία όλη αυτή την οποία συζητάμε των δημοτών είναι. Δεν είναι κανένας δημάρχου, κανένας αντιδημάρχου.
1: Το είπα.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου, όποιος και αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση.

0: στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι, και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και από αυτές που προέρχονται από τα κληροδοτήματα.
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
0: Αλλά όταν... στην αξιοποίησή του.
1: Ναι, ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
0: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτή την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει μια εφιστάμενη κατάσταση, την οποία την γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
1: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Το είπατε και μόνος σας. Κάποιοι πήραν διαφορετικές κατηγορίες και έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές. Τώρα δεν θέλω να το πονηρέψω ορισμένους.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νόμοι και αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
0: Έχουμε σήμερα μια φυσταμένη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσουν την ιδιοκτησία.
1: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
0: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση
1: έχει επιβεβαιώσει.
0: Είπατε
1: ότι υπάρχουν και καταπατητές. Ναι,
0: και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι, ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς να το πω, γαλαντόμο, όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας νόμιμο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν,
0: πάμε. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο κείμενο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό σας ρώτησα για τη μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε μία παράγραφο.
0: Ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει, κύριε Βογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο. Δεν θα ζητήσω δημοσίως κάτι από αυτό.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Όχι.
1: Το πρέπει να περιγράφει.
0: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
1: Ναι, το έχουν δει.
0: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνταγικών. Ναι. Ξεκινήσανε με βάση την πρόταση.
1: Το προτείνατε εσείς.
0: Ναι,
1: το αρχικό κείμενο.
0: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Γιατί ναι, επιβιώνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επιδεχόταν νομοποίηση και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
1: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή, είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
0: Το δουλεύω,
1: μην δείτε, μην δείτε κάτι άλλο.
0: Λέω βήμα-βήμα και ναι, θα με κάνετε το επενέσω ξανά. Βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και
1: ναι,
0: πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Και έτσι είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το να πάμε σε ένα προσχέδιο
1: ναι,
0: στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
1: Σας το λέω με αφορμή, τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει και ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικό τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω
0: ναι,
1: προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε ναι, στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό, όταν έχεις ένα
0: ναι,
1: ζήτημα.
0: Ναι, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, υγιής. Και εσύ έρχεσαι και στενεύεις τα όρια
0: των οικισμών. Λίγο...
1: αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω αν ήρθε από κάτω προς τα πάνω.
0: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλα υποθέσεις εκκρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν. Αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
1: Ποια από όλα,
0: για τα κληροτεμάχια.
1: Α, για τα κληροτεμάχια.
0: Γιατί
1: υπάρχουν. Έχει και άλλο προσφυγικά και τέτοια.
0: Προφανώς,

0: στην Αθήνα πρέπει να
1: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, με ξεκίνησε, δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς, εμείς δείξαμε, αν θέλετε, μια ως Δήμος Ηρακλείου, ή άλλη κανένα από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα. Είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στο να έρθει να καλύψει ό,τι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
2: Το θέμα αυτό με τα κληροδαμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα, δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες, χαθήκαμε. Το βλέπω τώρα και από τα μηνύματα
1: ναι, των ακροατών. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε, έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι, αργά παραλάβουμε το τελικό κύμα, έτσι όπως το επεξεργαστήκαμε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
2: Καλά, ναι,
1: να γίνει έτσι εννοώ σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικανούς, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει τη τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
2: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
1: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
2: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ίδια ζευτικό να φέρει προβλήματα.
1: Εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος.
2: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα σας ρωτάω να μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεμικές μελέτες.
1: Ναι,
2: περιμένουν
1: υπάρχει,
2: γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
1: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν κρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμηνίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αμφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την Περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση βέβαια και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες ΔΟΜ έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Βοδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
2: Σε μηχανικούς.
1: Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτού που χρειάζονται σε ένα και δύο πόλεις. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
2: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
1: Όπου περνάνε, δεν λέω πάντα.
2: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
1: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, έχουμε στην Κογκογονή, έχουμε ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κ. Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, οι χρήσεις γης, πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει, όρια οικισμών, ξέρετε ότι

0: ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον σε σχέση με τις εξελίξεις του προεδρικού διατάγματος. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε το τοπικό πολεμικό σχέδιο και είχα συζήτηση με τον κύριο Αλεξάκη, μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ προτείνανε μια γενναία στο μέτρο του δυνατού επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσεις.
0: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
1: Τι συνέβη εκεί τότε?
0: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν οι τόσοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
1: Ναι. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Ναι. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεμικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά.
1: Ναι. Μα είναι, αλλά μα τους λέει.
0: Όχι, θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσαν να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά.
0: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες. Το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιναπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστορικό.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Ναι. Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του
0: Ηράκλειου. Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι
0: έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σύστημα στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με το μελετητή, το να είναι στο προβελέγγυο, ήταν στο τέλος της ζωής του γι' αυτό. Τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλυθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική μου, ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε.
1: Ναι, όχι.
0: Θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό. Αλλά... και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα ενός κουμπιόλος οι πολεοδομικές μελέτες και η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήγνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε κύριε Ποδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται το Δήμος και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην Καλλικρατικών Δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρήτη στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχθησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες, πιο.
1: Πού όμως είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε πει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί, ας πούμε, πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεοδομική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα, και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου, και καινοτομία, και τουρισμό, αναψυχή, και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου, ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκησης, όχι διεκδίκησης, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμαρχος την διαχειρίζεται, και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μου.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα δεν λέω με αφορμή την δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου δημοσκόπηση που κάναμε εδώ και στην τηλεόραση Κρέτα, και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΡΕΤΑ 24. Τι εντύπωση σας άφησε

0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, αν αφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης,
1: γιατί έχουμε δει και κάτι.
0: Ναι, ναι. Όχι. Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου, έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Τα οποία τα χρησιμοποίησαν, κάτι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία. Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο ο οποίος είχε τεράστια, μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα. Τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου ο οποίος δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσχέληση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα πίση μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει στο Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχη στο θεμέλια όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικό.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει, το χειριστήκατε.
0: Ναι, ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού. Ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Λέω, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση της στιγμής. Η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό είπα λοιπόν, και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο η κατάσταση δεν ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο,
0: είχατε
1: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό. Το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού της καθημερινότητας. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, η εργασία της πρασίνου. Η καθημερινότητα, κύριε Μπογδανίδη, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε αντίθεση
1: με αυτό. Αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι. Έχει.
1: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, ότι χτυπάει καμπάνα. Ναι.
0: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέλθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από τα διάψευση των μάρκα που είναι κάτι. Και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα, που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινής.

0: ενότητα, σε ενώ την καθαριότητα και αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε, το να παραδώσουμε μία πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
1: Πάντως,
0: έτσι γίνεται.
1: Το καμπανάκι το ακούσατε.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
0: Αν είναι οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η χρησιμότητα.
1: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά, είμαστε πρόγραμμα παρακάτω.
1: Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που, κακά τα ψέματα, είπατε, είναι νέα, 2,5 χρόνια. Έτσι. Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό, ας πούμε, άνοχης από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι παρόγω πολλών ετών.
1: Εντάξει.
0: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
1: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
0: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Λέω η αυτοδιοίκηση. Ναι, περνάει, ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
1: Αγγλικό. Καλά, το ξέρω αυτό.
0: Πόσοι ήσουν το 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα, όλοι, όλοι θα σου πούνε.
1: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους.
0: Και όλοι. Δηλαδή, και όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
1: πολύ πιο σημαντικό. Ωραία, και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι. Που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια, δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι, με αυτά που βλέπετε, τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι, μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες, δηλαδή έχετε περιθώριο, γιατί να σας πω κάτι, το 26, είναι πάει τώρα αυτό.
0: Και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι όπως έπεσε. Το πιστεύετε αυτό.
0: Το πιστεύω, θα σου πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής. Ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω, αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους δημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γυαλιτάκης.
1: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ερετός 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά γι' αυτό το πράγμα δουλεύω.
1: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γυαλιτάκη, ούτε για τον Μπογδανίκη.
0: Εκεί αυτό παλεύω.
1: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί λέμε νέο. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
0: Ναι, είμαι 47 ετών. Στα 48.
1: 47 είστε, νομίζω, στην καλύτερη σας φάση. Αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
0: Βέβαια, και θεσμικά.
1: Κρίνονται πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
0: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης, να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε. Κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρετε ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά αυτά τα 2,5 χρόνια.
1: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
0: Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλότιμο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πώς να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω,
1: ναι.
0: Έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε
1: πρέπει
0: όλα η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
1: Οκ, okay, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω.

0: περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
1: Εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του πεδίου. Εντάξει,
0: για αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
1: Και πραγματικά, ναι, έτσι, πρέπει, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουέρ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό.

0: αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως. Έτσι.
0: Ναι, και σας λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
1: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλείου, όπως τη βλέπετε τώρα, mm-hmm. ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
0: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω.
1: Γιατί
0: ποτέ.
1: Αν ήταν καλύτερα.
0: Τίποτα δεν είναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια 15ετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση με
1: τα κομμάτια. Δεν τα καθαρίσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
0: Δυστυχώς, εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ελπίζω
1: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Δηλαδή, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία.

0: των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα, και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία, όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια, έτσι.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά από ακολούθηση η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Η συνεχής αύξηση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
3: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
3: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
3: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι παλαιά, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
3: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: Με προεκλογικά χαρακτηριστικά και σε πολλαπλά μέτωπα διεξάγεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και την αξιοπιστία τους, την υγεία αλλά και την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Από την πλευρά του, το Πασόκ ξεκαθαρίζει μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της, συμπληρώνει. Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μία ακόμη μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονή στα ΤΕΠ είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μόνο τον Μάιο πάνω από 280.000 περιστατικά στα αδιασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
2: Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα πολύ, πραγματικά μας βολεύει.
2: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Η σούπα του πολιτικού συστήματος, βλέπετε, ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
2: Στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για το μέλλον της χώρας.
0: Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
7: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές.
0: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόορη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
8: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Έναν στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε νέα ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.
0: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
7: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
8: Τι παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
7: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, και πάει λέγοντας.
8: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείκτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
2: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κτηνοτρόφους. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
9: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα εχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση βόλων.
10: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώτα ανάλογα να ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζώα μας καμία ζημιά? Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζώα μας ζημιά?
11: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
10: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίες να θα διαλύσουν τα ζώα.
11: Για ποιους λόγους?
10: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρόσωμα, θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφήσουμε ή δεν ψοφήσουμε.

0: δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος συχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
0: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις πόλους, αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε, όταν επί το πίστον παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση, ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, και θα μου το είπαμε, τα ΖΑΠ θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
2: Τι κόστος έχουν?
0: Γύρω στο 5 ευρώ, 5 ευρώ με 6. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς? Ένα ζώο άμα ψοφήσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άγη?
2: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
1: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027.
3: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένοι στα συρτάρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους.
4: Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
5: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
4: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN ή έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
5: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των στοιχείων αυτών, αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
4: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.
5: Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται, πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Κάνεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και δικαιούσε να υποβάλεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
4: Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
5: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις φορολογική διοίκηση για να λάβει αυτή την επιστροφή. Ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκομίσει, πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσό που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά χρειάζεται να δηλώσουν κάποιο στοιχείο για να το λάβουν, να μιλούν μόνο με τους οικονομικούς τους συμβούλους, μόνο με τους λογιστές τους, να είναι σίγουροι ότι μιλούν με αυτούς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
3: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις για χρέη ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άλμα 65% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν την πόρτα της πλατφόρμας σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο υψώνει ασπίδα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.
4: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
6: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
4: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
6: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
4: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
6: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
3: Το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

0: Νόγια φιλοξενούν το 6ο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
1: Φιλοξενούμε στα Νόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το 6ο συνέδριο, όπως αναφέρατε, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
0: Ο συντονιστής του Γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
1: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 συνέδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου, συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.
0: Ο κύριος Φασουλάς εξήγησε τι είναι ο γεωτουρισμός, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αρκετά διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.
1: Είναι ένας νέος όρος για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου. Και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βέβαια, είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της Υπαίθρου.
0: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
1: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
2: Στο Πάρκο Γεωργιάδη, η δράση το Μουσείο Παϊπάρκο του Video Games Museum έδωσε σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των video games μέσα από παιχνίδια διαφορετικών εποχών. Η πρωτοβουλία με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ανέδειξε τον πολιτιστικό και τεχνολογικό ρόλο των video games, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από κοινές εμπειρίες παιχνιδιού.
0: Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
3: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
0: Η δράση του μουσείου πάει στο πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα ανοιχτό οικογενειακό περιβάλλον.
4: Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτήρα νοσταλγίας και ένα χαρακτήρα αναφορά στο παρελθόν, γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο το απότερο παρελθόν, αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία.

0: παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
2: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το μουσείο μου Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα του Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος, η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μία δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.
3: Στο Ηράκλειο επιστρέφει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού, μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Στο φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και να εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και την συμμετοχή.
4: Το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνίδιου είναι πρώτον πυλών. Μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Καράβολα Ηρακλείου, στο Θεατράκι, με δωρεάν είσοδο για όλους.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με χαρά ξεκινάμε σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Ξεχασμένων Παιχνιδιών. Είναι το 6ο κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν οι βρεφονηπιακοί μας. Συμμετέχουν τα μικρά παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, τον ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου, στον Καράβολα. 19 με 21 του μήνα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS.
4: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και τη συμμετοχή. Κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, τριλίζα, σβούρες, κρεμάλα και πολλά ακόμη αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν ξανά, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η φαντασία συναντά την παράδοση.
5: Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, θα γίνουν παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις. Και όπως κάθε χρόνο θεωρώ ότι θα τον παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ΚΕΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.000 δήμοτες. Θα έχουμε θέματα ανά ομάδα και ανά ΚΕΠΑ, ομάδα ΚΕΠΑ και ανά ΚΕΠΑ, στα οποία θα αναβιώνουν παλιά παιχνίδια.
4: Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, κατασκευές και δραστηριότητες με τα κέντρα προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, κυπουρική διαδραστικά παιχνίδια με τους εθελοντές του οργανισμού, εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια που πολλές εταιρείες θα συμμετέχουν και θα δημιουργήσουν όμορφες εικόνες και αναμνήσεις για τα παιδιά, μουσικά δρόμενα και εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
5: Η κάθε ομάδα θα έχει αναλάβει ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται από τα παιδιά των επισκεπτών. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να πηγαίνει το παιδάκι του και να συμμετέχει στις ομάδες των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ θεματικό. Θα έχουμε παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με ξεχασμένα, θα έχουμε παιχνίδια με μακιγιάζ, θα έχουμε παιχνίδια ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ευχάριστη στιγμή για ένα μικρό παιδάκι.
4: Στο χώρο θα λειτουργεί μπαζάρ ενίσχυσης του Χαμόγελου του Παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών, του εθελοντικού δημιουργικού εργαστηρίου και ήδη του οργανισμού δίνοντας.

0: τη δυνατότητα στους επισκέπτες να στηρίξουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Από την προηγούμενη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή και είμαστε και φέτος σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας έχει να κάνει με το καθιερωμένο πια καλλιτεχνικό και θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, νεκρά 7 στελέχη της Χεσμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Στην εκένωση περιοχών του Νότου προς τον Βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεσμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως στα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας στελεχών της Χεσμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, Βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιναν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου 4 μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος. Ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Mountbatten Windsor, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη ημέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτεια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος, εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2 κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
3: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ που εδώ παίρνει σούτ τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάχτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ. Για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς, γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
4: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις οι δύο επιλογές.
3: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση. Μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85-79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Φουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους. 7 rebound, 3 assist και 3 block είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο layup 89-83. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα στοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο double.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας, το ίδιο το πανεπιστήμιο όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα

0: η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά

0: ασθενείς στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει, και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που, κατά την άποψη τη δική μου, έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως, εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
7: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
8: Λέω, το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος έχουν πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις, κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να βρει μια θέση.

0: Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
1: Τι πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό. Δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
2: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
3: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
4: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
3: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
4: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζεται αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
3: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
4: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική αδικία άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
3: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους

0: λόγους, κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, τους εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
0: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η Πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
1: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
2: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, Ο κύριος Τσαπάκης

0: αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
1: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
0: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
1: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Δηλαδή, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη, σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναφιστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά που ακολούθησε η κρίση, και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιώματα άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η συνεχής αύξηση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
2: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
2: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
2: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
2: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
3: Με προεκλογικά χαρακτηριστικά και σε πολλαπλά μέτωπα διεξάγεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και την αξιοπιστία τους, την υγεία αλλά και την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Από την πλευρά του, το Πασόκ ξεκαθαρίζει μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της, συμπληρώνει. Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μία ακόμη μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μόνο τον Μάιο πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
7: Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα πολύ, πραγματικά μας βολεύει.
7: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Η σούπα του πολιτικού συστήματος, βλέπετε, ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
3: Στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για το μέλλον της χώρας. Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών.

0: Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
1: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές.
0: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
2: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Έναν στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.
0: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Φανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής. Η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
2: Τι παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
1: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, και πάει λέγοντας.
2: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
3: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κτηνοτρόφους. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
4: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση βόλων.
5: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώα τα ανάλογα.

0: ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζώα μας καμία ζημιά? Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζώα μας ζημιά?
1: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
0: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίες που θα διαλύσουν τα ζώα.
1: Για ποιους λόγους?
0: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρόσωμα, θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφήσουμε, δεν μας νοιάζει εμάς.
2: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος ιχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
0: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις υπόλους, αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε, όταν επιτοπίστων παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση, ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, και θα μου το είπαμε, τα ζάπ θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
1: Τι κόστος έχουν?
0: Γύρω στο 5 ευρώ, 5 ευρώ με 6. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς? Ένα ζώο άμα ψοφήσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άγη?
1: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
2: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί καθολική εφαρμογή από το 2027.
3: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένοι στα συρτάρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους. Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
4: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
3: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
4: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των στοιχείων αυτών, αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.
4: Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Κάνεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και δικαιούσε να υποβάλεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
3: Την ίδια ώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπαιρέωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
4: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση για να λάβεις αυτή την επιστροφή ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκομίσει, πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσό που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά χρειάζεται να δηλώσουν κάποιο στοιχείο για να το λάβουν, να μιλούν μόνο με τους οικονομικούς τους συμβούλους, μόνο με τους λογιστές τους, να είναι σίγουροι ότι μιλούν με αυτούς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
3: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις για χρέη ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άλμα 65% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν την πόρτα της πλατφόρμας σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο υψώνει ασπίδα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
5: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
3: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
5: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
3: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
5: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρήτρησης.

0: ρυθμίσεις, παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO, Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα ανόγια φιλοξενούν το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2: Φιλοξενούμε στα ανόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το έκτο συνέδριο, όπως αναφέρεται, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
1: Ο συντονιστής του γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
2: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 σύνεδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου, συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.
1: Ο κύριος Φασουλάς εξήγησε τι είναι ο γεωτουρισμός, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αρκετά διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.
2: Είναι ένας νέος όρος για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου. Και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό βέβαια είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της υπαίθρου.
1: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
2: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
1: Στο Πάρκο Γεωργιάδη, η δράση το Μουσείο Πάι Πάρκο του Video Games Museum έδωσε σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των video games μέσα από παιχνίδια διαφορετικών εποχών. Η πρωτοβουλία με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ανέδειξε τον πολιτιστικό και τεχνολογικό ρόλο των video games, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από κοινές εμπειρίες παιχνιδιού. Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
3: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να

0: παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά. Παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια, από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
1: Η δράση του μουσείου πάει στο πάρκο. Με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα

0: αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
2: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το Museum of Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα, τον Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια, για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος, η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μια δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.
3: Στο Ηράκλειο επιστρέφει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού, μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Στο φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και να εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και την συμμετοχή.
4: Το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνίδιου είναι πρώτον πυλών. Μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Καράβολα Ηρακλείου, στο Θεατράκι, με δωρεάν είσοδο για όλους.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με χαρά ξεκινάμε σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Ξεχασμένων Παιχνιδιών. Είναι το 6ο κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν οι βρεφονηπιακοί μας. Συμμετέχουν τα μικρά παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, τον ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου, στον Καράβολα. 19 με 21 του μήνα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS.
4: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και τη συμμετοχή. Κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, τριλίζα, σβούρες, κρεμάλα και πολλά ακόμη αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν ξανά, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η φαντασία συναντά την παράδοση.
5: Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, θα γίνουν παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις. Και όπως κάθε χρόνο θεωρώ ότι θα τον παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ΚΕΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.000 δήμοτες. Θα έχουμε θέματα ανά ομάδα και ανά ΚΕΠΑ, ομάδα ΚΕΠΑ και ανά ΚΕΠΑ, στα οποία θα αναβιώνουν παλιά παιχνίδια.
4: Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, κατασκευές και δραστηριότητες με τα κέντρα προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, κυπουρική διαδραστικά παιχνίδια με τους εθελοντές του οργανισμού, εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια που πολλές εταιρείες θα συμμετέχουν και θα δημιουργήσουν όμορφες εικόνες και αναμνήσεις για τα παιδιά, μουσικά δρόμενα και εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
5: Η κάθε ομάδα θα έχει αναλάβει ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται από τα παιδιά των επισκεπτών. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να πηγαίνει το παιδάκι του και να συμμετέχει στις ομάδες των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ θεματικό. Θα έχουμε παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με ξεχασμένα, θα έχουμε παιχνίδια με μακιγιάζ, θα έχουμε παιχνίδια ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ευχάριστη στιγμή για ένα μικρό παιδάκι.
4: Στο χώρο θα λειτουργεί μπαζάρ ενίσχυσης του χαμόγελου του παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών, του εθελοντικού δημιουργικού εργαστηρίου και ήδη του οργανισμού δίνοντας.

0: δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να στηρίξουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Από την προηγούμενη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή και είμαστε και φέτος σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας έχει να κάνει με το καθιερωμένο πια καλλιτεχνικό και θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, νεκρά 7 στελέχη της Χεσμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Στην εκένωση περιοχών του Νότου προς τον Βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεσμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως στα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας στελεχών της Χεσμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιραν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου 4 μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος. Ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Mountbatten Windsor, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη μέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος, εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2 κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
3: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ που εδώ παίρνει σούτ τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάφτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς. Γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
4: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις οι δύο επιλογές.
3: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση. Μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85.

0: 79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Φουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 7 rebound, 3 assist και 3 block είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο layup από 89-83 μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα στοχίσει για 3. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ 2 πόντων θα το βάλει. Με 2 δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζέγκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο ντάμπλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

0: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο εδώ στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, βράδυ Παρασκευής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα και φυσικά θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί άλλο. Λέω λίγο μονότονα το τελευταίο διάστημα ότι δεν βαριόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι από την πολιτική επικαιρότητα, από τις ειδήσεις που έχουμε, από τις αλλαγές, τις ανατροπές, τις διαφωνίες, γιατί και αυτές έχουν τον ενδιαφέρον τους. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τους δύο εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά αντίστοιχα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά, θερμότατα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά, μου επιτρέπετε να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην κυρία Σδούκου, καθώς μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναμετρηθεί σε αυτό το δύσκολο στίβο της πρώτης Αθηνών, κυρία Σδούκου. Καλή επιτυχία, εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία, εύχομαι και εγώ στην κυρία Σδούκου.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπε.
0: Είστε άνθρωποι που σας βλέπουμε συχνά παρέα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην σας κρατώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκλογική ετοιμότητα στο φουλ αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως οι αρχηγοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν δώσει σύνθημα για έναρξη προεκλογικής εκστρατείας. Ατύπως βέβαια. Κυρία Σδούκου, δεν ξέρω τώρα, ναι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στο 27, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, λίγο είμαστε κι εμείς σε μια αναταραχή δημοσιογράφη.
1: Να σας απαντήσω, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σίγουρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη, τι σημαίνει αυτό, να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε, να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να είναι απολύτως έτοιμη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές. Και η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει. Θα την επαναλάβω κι εγώ λοιπόν σήμερα εδώ, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Το λέμε και όλοι μας σε κάθε ευκαιρία, όμως για μένα

0: επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο η εκλογική ετοιμότητα, όσο το πραγματικό ερώτημα που θα είναι το δίλημα της Κάλπης.
1: Ναι, θα πάμε, θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Κυρία Σδούκου, συγχωρέστε με. Ξέρετε, και, σκέφτομαι, το λέω γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι αυτή η περίοδος πριν τις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός κ. Τσουκαλά. Αλλά σκέφτομαι τώρα, ξέρετε, νομίζω στο μυαλό των πολιτών, αμέσως γράφεται το ότι λίγο σταματάει η δουλειά και μπαίνουμε σε διαδικασία, το λέω για την κυβέρνηση τώρα, σας τσιγκλάω λίγο, ότι σταματάει η δουλειά, μπαίνουμε σε mood περιοδιών, επισκέψεων, το κυνήγι του Σταυρού, που είναι βέβαια θεμητό, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς? Τι λέτε?
0: Το απευθύνεται σε εμένα. Ναι, στον κύριο Τσουκαλά. Ναι.
1: Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Σδούκου, και να πάω στον κύριο Τσουκαλά.
0: Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό ακούτε διαρκώς να λέμε, το λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή θα πάμε λοιπόν στις εκλογές την ώρα τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατέβουν τα μολύβια, και δεν γίνεται αυτό. Το αντίθετο γίνεται. Πατάνε γκάζι όλα τα υπουργεία να ολοκληρώσουν το έργο τους, να τελειώσουν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πιστέψτε μου ότι υπάρχει ακόμη πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο μέχρι την τελευταία μέρα. Επενδύσεις που ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων. Πολλά πράγματα θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχει μεγάλη αξία για μας να βγούμε από αυτή την κουβέντα λοιπόν, του αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Έχουμε και μια τάση στην Ελλάδα να μας αρέσει να συζητάμε διαρκώς γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό για μας είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, ξέρετε. Το να πούμε ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 2023 το υλοποιήσαμε στο ακέραιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ήταν και εδώ στο Ηράκλειο. Στα κάτω καλέσα κιόλας. Έκανε μια συγκέντρωση και μίλησε σε φίλους και στελέχη του κόμματος. Εχθές το βράδυ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε το προσωπικό σχόλιο, συζήτηση με νέους στη Δραπετσόνα. Έτυχε να την παρακολουθήσω, έχω ήδη άποψη δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι φουλ τις μηχανές σε σχέση και με το οργανωτικό του πράγματος, εν ώψη εκλογών όποτε και αν γίνουν, και σε σχέση βέβαια με το προγραμματικό, προκειμένου να επικοινωνηθεί και το πρόγραμμα εν ώψη της Εθνικής Κάλπης.
2: Εμείς πηγαίνουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Χθες είδατε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει την δωρεάν καθολική πρόσβαση για τους νέους της χώρας στα αστικά κέντρα, ένα μέτρο απόλυτα κοστολογημένο, με πολύ μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση, που όμως μπορεί να δώσει μια ανάσα. Ανοίξαμε τις ατζέντες και για το θέμα της στέγασης. Είχαμε πριν λίγες μέρες την πρόταση, η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και λίγη. Διότι αν δείτε το αρχικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 195 μέτρα, μόνο τα 65 περίπου είναι τα ίδια. Στα υπόλοιπα ή άλλαξαν, είτε κάποιοι έχουν απενταχθεί. Να πάνε οι αδιάθετοι πόροι σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών για να στηρίξουμε με δεξαμενές ακινήτων το στεγαστικό ζήτημα και να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Φέραμε την πρόταση για τη μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Ακριβώς για να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί η νέα γενιά θέλει και καλύτερες αποδοχές, αλλά και πιο πολύ ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει. Βάζουμε λοιπόν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Επειδή η κυρία Ζούγκο είναι και εκλεκτή συνάδελφος, θέλω ένα ερώτημα, όχι τώρα, όταν θα έχει το λόγο μετά να μου απαντήσει. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματεύεται και να λέει ότι θα μεσολαβήσει για να έχουμε μία εν μέρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Οι δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός των δόσεων για τον νόμο

0: 88-89, νόμο Πασόκ, νόμο Κατσέλη, όπως είναι ο γνωστός, πρέπει να γίνεται πάνω στη δόση και όχι πάνω στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας, λίγο νόμιμο. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και οι σέρβισες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανοίξαμε το θέμα των συντάξεων χειρίας, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης παρέμεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να απειλούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, επιζώντες σύζυγοι, με τον επιστρέψουν αναφορικά. Προτείναμε να μην γίνει περικοπή και να παραμείνει στο 70%. Άρα εμείς ανοίγουμε όλη την ατζέντα της κοινωνίας, έχουμε ανοίξει την ατζέντα της οικονομίας και λέμε, γιατί από την κυρία Ζήπου να λέει, ό,τι είπαμε το κάναμε. Όποιος δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι η βιομηχανία θα έκανε στο 12,5% του ΑΕΠ. Είναι ακόμα στο 9,5%. Είχε πει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία ότι θα φορολογήσει με τεχμαρτό τους επαγγελματίες? Όχι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα παραμείνει τόσο υψηλό το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών? Δεν το είχε πει, έλεγε το ανάποδο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει το πρόγραμμα δεν ισχύει, διότι οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος έχουν αποτύχει. Και εμείς τι βάζουμε και κλείνω, έναν στόχο εθνικό. Τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις. Όταν η μία στις δύο επενδύσεις είναι απλά αγορά ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν και ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας, να αλλάξει πίστα στην παραγωγικότητα η οικονομία, μια απάντηση στην μεγάλη δημογραφική πρόκληση, η οποία υπονομεύει την κοινωνική συνοχή μέσα στο μακροπρόθεσμα, για να μπορέσει η χώρα το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο αισιόδοξη.
1: Βάλατε πολλά θέματα, το αντιλαμβάνομαι όμως και το σέβομαι, γιατί δίνεται. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση εν συνόλο. Δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν στην τσέπη των καταναλωτών, των ανθρώπων, στην καθημερινότητα. Κυρία Σδούκου, αυτό το πεδίο της καθημερινότητας, το πεδίο της οικονομίας, είναι ένα πεδίο, πώς θα το πω, προνομιακό υπό την έννοια. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία δεν έγιναν. Και επίσης, το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, τα πράγματα για την καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό και εχθές στη συνέντευξή του τηλεοπτική να επαναλαμβάνει ότι το μέτρο της μείωσης, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αύξηση των μισθών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε, των πολιτών. Γιατί εντωμεταξύ καλπάζει η ακρίβεια. Είναι ένα πεδίο αυτό της ακρίβειας και της οικονομίας που θα κρίνει τελικά και τις εκλογές ή θα τις καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Σδούκου?
2: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα το κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας. Πώς δηλαδή έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε ένα πρότυπο, θα έλεγα, σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πώς έχουμε καταφέρει να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλούς δείκτες, αλλά συμφωνώ ότι με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Εγώ χαίρομαι να κάνω αυτή τη συζήτηση, την ουσιαστική, με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Τσουκαλά, σε τέτοια θέματα, γιατί αυτά νομίζω ότι αφορούν και τον κόσμο. Ανέφερε τον νόμο Κατσέλη. Περιμένω, κύριε Τσουκαλά, να σας αφήσουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να δει τον τρόπο εφαρμογής και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, συγγνώμη σας διακόπτω, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε δηλώσεις επ' αυτού, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, και είπε ότι πολύ σύντομα το Ακριβώς. Υπουργείο θα ανακοινώσει.
2: Θα έχουμε το χρόνο να το ξεδιπλώσουμε όλο αυτό. Σε σχέση με αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, τις

0: δωρεάν μετακινήσεις. Mm-hmm. Και πάλι λέω ότι είναι ωραίο να συζητάμε επί τέτοιων θεμάτων από αυτό τον προηγούμενο καταγγελτικό λόγο που άκουγα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έτσι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και περιμένει να κάνει μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Απλά η ένστασή μου στα μέτρα που ανακοινώνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι έχουν μια νοοτροπία του δώστε λεφτά. Δώστε 13ο μισθό, δώστε 13η σύνταξη, δώστε δωρεάν μετακινήσεις ή θα δώσουμε δηλαδή εμείς, λέει. Έχουν δηλαδή διαρκώς ιδέες για το πώς θα ξοδεύουμε λεφτά. Σπάνια ακούω, έως και καθόλου, για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή πώς θα έρθουν και περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τους νέους. Ας πούμε, το κόστος που αναφέρουν στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα είναι, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρό. Δηλαδή, μια κάρτα σήμερα περιόριστων διαδρομών στην Αθήνα κοστίζει 27 ευρώ. Για ένα φοιτητή είναι το μισό, είναι 13,5 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι ένα λογικό κόστος που επιτρέπει και στις δημόσιες συγκοινωνίες να λειτουργούν καλύτερα. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η κυβέρνηση, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν, την πλήρη φοροαπαλλαγή για τους νέους μέχρι 25 ετών και τη μειωμένη φορολόγηση μέχρι 29 ετών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που δίνει κάθε χρόνο αυτό το youth pass των 150 ευρώ στους 18χρονους να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Άρα έχουμε μέτρα ουσίας που δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μου θύμισε λίγο και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που αντίστοιχα όλη την προεκλογική καμπάνια είχε βασιστεί πάνω σε αυτό, και θυμάμαι και τον πρόεδρο Τραμπ που τον είχε χαρακτηρίσει λαϊκιστή.
1: Βέβαια, τώρα, αν μου επιτρέπετε και έναν αντίλογο, αν και θα έρθω και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θα σας απαντήσει αρμοδίως ενός σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ένα μέτρο όπως το Youth Pass ή η φοροαπαλλαγή για τους νέους που είπατε, κυρία Σδούκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκλείει το να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν και άλλα μέτρα που θα μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω τους νέους ανθρώπους.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν επιλέγεις ένα μέτρο πολιτικής που είναι τσάμπα για μία κατηγορία συμπολιτών μας, mm-hmm. αυτό το κόστος μετακυλείται σε όλους μας μετά. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο, δεν λέω, όλα αυτά έχουν μία λογική, ακούγεται στα αυτιά μας, σίγουρα ωραίο. Είναι έμβο, είναι φιλολαϊκό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ουσία της πολιτικής δεν είναι στο μοιράστε τζάμπα χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υλοποιήστε μέτρα πολιτικών τα οποία δημιουργούν πλούτο ή τα φορολογικά μέτρα που σας ανέφερα. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της ακρίβειας, που σίγουρα είναι αυτό που απασχολεί πρωτίστως σήμερα την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει διαρκώς πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως όταν έχεις τέτοια παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν την κάθε χώρα, ακούσατε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία οι επιπτώσεις αυτών των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, αναπόφευκτα επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα. Όλο τον κόσμο επηρεάζει. Επηρεάζει την Ευρώπη και σίγουρα επηρεάζει και εμάς. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι, όπως έχετε ακούσει, πολλά και διάφορα. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες τώρα μέσα στον Ιούνιο, για παράδειγμα, θα πάρουν οι οικογένειες 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα μέτρα που επιβάλαμε στα καύσιμα, ναι, και το πλαφόν και η...
1: Το πλαφόν λοιπόν πάει για παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να βάλετε μία νοτελία έτσι για να είναι και λίγο πιο...
0: Αλλά φυσικά δεν αρκούνε αυτό, θέλω να πω, ότι αυτή είναι μία μάχη διαρκής.
1: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε τώρα? Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μόνο πράγματα που ακούγονται ωραία, γιατί εγώ... Πάλι, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, γιατί σας έχω λίγο και το θάρρος, αν μου επιτρέπετε,

0: Οφείλω να πω ότι η κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και στην Βουλή και ως κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εγώ το λέω ως παρατηρητής της πολιτικής επικαιρότητας και της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού έργου. Οφείλω να το πω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Η κυρία Σδούκου νομίζω ότι μόνη της είχε μια αντίφαση. Είπε το ΠΑΣΟΚ λέει για παροχές που είναι καλές στα αυτιά και μετά μας απαρίθμησε μια σειρά πάροχων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση από Youth Pass, τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, τα ενίκια, η επιδότηση που υπάρχει, όλα αυτά ξέρετε, πάλι φορολογούμενοι τα πληρώνουμε. Αλλά αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Προφανώς, όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, από τα έσοδα που έχεις μαζεύεις και είτε ελαφραίνεις φόρους, που όταν ελαφραίνω έναν φόρο, πάλι από κάπου αλλού περιμένω να το πάρω. Είτε έχουμε και δυνατά χρήματα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Youth Pass που είναι να βγάλω λεφτά από το Δημόσιο Ταμείο και να τα δώσω κάπου δεν είναι παροχολογία, ενώ είναι παροχολογία το να ελαφρύνω τα μέσα μεταφοράς. Και τα δύο καλά είναι. Προσέξτε, χρειάζεται στήριξη τους νέους. Αν η κυρία Ζούκου θεωρεί ότι μέχρι τώρα στήριξη επαρκεί και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να γίνει, να το πει η κυβέρνηση, να το ακούσουν και οι νέοι. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως βλέπω μια μηχανία. Όταν το ίδιο το επιχείρημα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αναιρείται μόνο του με την παράθεση μια σειρά παροχών που έχουν γίνει.
2: Καλά, μην συγκρίνουμε όμως, κύριε Τσουκαλά, τη φορολογική μεταρρύθμιση μηδενισμού του φόρου στους νέους.
1: Δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση.
2: Με το να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
1: Μα η δωρεάν μετακίνηση στην ουσία, σαν ελάφρυνση, είναι εξόδο. Ό,τι είναι και η φοροελάφρυνση. Να μην ακριβαίνει η ζωή τόσο πολύ, γιατί είχε αποτύχει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν όλοι ζούσαμε μια χαρά, θα λέγαμε δεν χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση. Δεν ζουν όλοι καλά και το βλέπουμε. Γιατί δεν ζουν όλοι καλά, γιατί παραμένει η ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ναι. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, κύριε Τσουκαλά, συγχωρέστε με αυτό τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον ακούω πολλά χρόνια τώρα και είμαι και κάμποσων χρόνων. Εννοώ ότι δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα τώρα.
1: Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ την έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία και ο πληθωρισμός μειώθηκε, ενώ σε εμάς αυξήθηκε 56%. Ακριβώς. 56%.
2: Από πότε, κύριε Τσουκαλά, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ακούσουμε...
1: Το πρώτο ο Σάντζες, 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο η Ισπανία είχε 0,4 μείωση πληθωρισμού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανε η Κύπρος. Κύπρος έκανε. Και πέτυχε. Είπε, θα κάνουμε έλεγχο των τιμών πριν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα καταγράψουμε τις τιμές για να μπορούμε όταν μειώσουμε το ΦΠΑ να καταλάβουμε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τις τιμές και να βάλουμε πρόστιμα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
0: Ο Πρωθυπουργός επικαλείται χώρες που έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο και τελικά δεν λειτουργήσε ή το πήραν πίσω. Φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε, κυρία Σδούκου.
1: Αυτό που έγινε το τελευταίο εξάμεινο πέτυχε. Και τα μέτρα αυτά προφανώς είναι προσωρινά ο Πρωθυπουργός. Τι λέει που δεν είναι αληθές. Κάποιες χώρες το πήραν πίσω, όχι γιατί απέτυχε, γιατί εξέλιπαν κάποια στιγμή οι λόγοι για την προσωρινή παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ΙΟΒΕ. Τι λέει ο ΙΟΒΕ? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει έργα βιτρίνας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη κάλυψης με ιδιωτικά χρήματα των αναγκών υγείας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι Έλληνες οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Ήμουνα στην Πιερία τη Δευτέρα. Θα πήγαινε ο Υπουργός Υγείας την Τρίτη. Ξέρετε τι μου είπαν? Έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα παθολογική κλινική και από τις 8 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 3. Και πάει και την εγκαινιάζει. Ενώ δεν έχουν γιατρούς και ενώ ο ένας γιατρός μάλιστα που είναι από τις 3 οργανικές εξυπηρετεί και γύρω-γύρω.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λέτε, αυτή η φοβερή έλλειψη

0: που έχουμε σε υγειονομικό προσωπικό συνολικά νομίζω ότι αφορά στο σύνολο της χώρας, δηλαδή το συναντάμε παντού, κύριε Τσουκαλά. Βέβαια, αυτό θα έλεγε κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές, έτσι δεν είναι? Ενώ προφανώς πρέπει να λύσουμε το θέμα του υγειονομικού προσωπικού πρωτίστως, συμφωνώ, αλλά το ένα επίσης δεν αναιρεί το άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να έχουμε γιατρούς και να έχουμε καλούς μισθούς και να έχουμε ωραίες προσώψεις. Όταν όμως, αντί να στηρίξεις με ιατρικό προσωπικό ή να αυξήσεις τους μισθούς, λες ότι είναι προτεραιότητα να αλλάξω την πρόσωψη, δεν το λέω ότι γίνεται μόνο αυτό. Mm-hmm. Προφανώς γίνονται και πέντε πράγματα. Ωραία, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά λέω, ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες του. Για εμάς, η προτεραιότητα είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Για αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται ότι η προτεραιότητα ποια είναι? Τα φαντς που αγχώνεται η κυβέρνηση μη τυχόν και δεν είναι ευσταθείς οι ισολογισμοί των φαντς. Για εμάς μας νοιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών και μας νοιάζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά πρέπει και ο κόσμος στο τέλος να έρθει και να συγκρίνει και να πει ποιον τον νοιάζουν οι πολλοί, ποιον τον νοιάζουν οι λίγοι. Mm-hmm. Τόσο απλό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, mm-hmm. και η κυβέρνηση με την πολιτική της το κάνει πάρα πολύ απλό, διότι πολιτεύεται με μια μεροληψία κοινωνική κατά την πρεσβεία. Κλείνω για να ολοκληρώσω και η κυρία Ζούπου. Mm-hmm. Χθες ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε, κατά τη γνώμη, μια σειρά επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα για το παράνομο πολεμικό μνημόνιο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για την νομοθέτηση πια ως εσωτερικού δικαίου της αμφισβήτησης της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δεν τον άκουσα να λέει κάτι για την ναύτεξη διαρκείας που έχει βγάλει η Τουρκία. Και προφανώς δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα και για το καλώδιο στην Κάσο. Και μου κάνει εντύπωση η διπλή ρητορική που έχει η κυβέρνηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες ήμουνα σαν να πάμε τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος τι είπε, εξ αρχής το καλώδιο λέει δεν ποντίστηκε γιατί δεν ήθελε η Κύπρος. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Συρίγου, ο οποίος προς τιμήν του τι είπε, ότι προφανώς τότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να το λύσουμε, που δεν λύθηκε, και μετά υπήρξε η κακή συνεννόηση με την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο δεν ποντίστηκε. Ναι. Λέει η αλήθεια ο κύριος Θεοχάρης.
0: Επειδή βάζετε πολλά θέματα τώρα στο τραπέζι, η αλήθεια είναι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και μετά άντε να βγάλει άκρη. Απλά κύριε Τσουκαλά.
1: Κατσαρόλα είναι τα προβλήματα των πολιτών, είναι κατσαρόλα. Το αν υποχωρεί η χώρα μας σε διεκδικήσεις παράνομες άλλων κρατών είναι κατσαρόλα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Έχετε αυτό το κουσούρι, εγώ θα έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε και κάθε Κυριακή, όταν βγαίνει η Κυριακάτικη Επισκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζετε κατευθείαν ένα δελτίο τύπου που λέτε αυτό που θα θέλατε εσείς και λέτε. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη την Κυριακή να λέει αυτό, δεν άκουσα να λέει για το καλώδιο, δεν άκουσα να λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια συνέντευξη.
1: Μα συγχωρείτε,
0: κύριε Τσουκαλά, να ολοκληρώσει και η κυρία Σδούκου.
1: Δεν μπορεί να κάνει κριτική. Έπρεπε να λέμε ότι.
2: Συνέντευξη, επιτρέψτε μου.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, μίλησε πάνω από μία ώρα στη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη μία ώρα και δεν χωράνε τα πάντα όλα. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι κάλυψε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, σχεδόν στα πάντα όλα. Για τα σοβαρά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει στη Βουλή επανειλημμένος και έχει τοποθετηθεί.
1: Ωραία, το χρονοδιάγραμμα για την πόλη της
2: καλοδίου. Συνεχίζεται αυτό το τροπάριο, το οποίο
1: εντάξει, μην το κάνετε. Το λέω σε φιλική συμβουλή.
2: Δηλαδή, όταν είσαι σε μια συνέντευξη και σου κάνει τις ερωτήσεις ο δημοσιογράφος, εσύ θα ήθελα να απαντήσει για το καλώδιο. Έχει απαντηθεί το θέμα του καλώδιου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ.
1: Ωραία, αφού απαντήθηκε,
2: θέλω
1: το χρονοδιάγραμμα.
2: Επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
0: Κύριε Τσουκαλά,
2: η ερώτηση τώρα δεν είναι το καλώδιο. Με συγχωρείτε πολύ. Κάνουμε άλλη συζήτηση. Άμα θέλετε να πιάσουμε κουβέντα για το καλώδιο, να πιάσουμε. Αλλά επειδή άκουσα και άλλα πράγματα που είπατε.
0: Κύριε Τσουκαλά, Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ.

0: επειδή δεν ακούγεστε κανένας από τους δύο, γι' αυτό ναι. σας παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για να μην μπορούν και οι τηλεθεατές να μας παρακολουθήσουν. Δηλαδή. Κυρία Σδούκο, ολοκληρώστε λίγο έτσι σύντομα, σας παρακαλώ.
1: Εγώ θέλω να θέσω σίγουρα το δίλημα της κάλπης, ναι. το οποίο όταν έρθει εκείνη η ώρα... Οι πολίτες, ξέρετε, δεν θα κληθούν να απαντήσουν έτσι σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Mm-hmm. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι. ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Και εδώ νομίζω ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός και δύο κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτοί οι θετικοί δείκτες που ανέφερα πώς θα μεταφραστούν σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί συμφωνώ ότι οι κρίσεις μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δουν στην τσέπη τους mm-hmm. τη διαφορά που θα μπορούσε να υπάρξει. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη εικόνα ότι ο κόσμος αλλάζει με μια πρωτοφανή...
0: Έχουμε ένα πολύ μικρό...
2: Προφανώς τα μεγάλα διλήμματα είναι...
1: Εγώ είμαι εδώ.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε ξανά. Είχαμε ένα πολύ μικρό έτσι.
2: Να
0: ολοκληρώσει η κυρία Σδούκου. Γιατί, κυρία Σδούκου, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα, για το δίλημα της αυτοδυναμίας που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος το απόγευμα της Τετάρτης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Είπε μία Κυριακή αυτοδυναμία. Βάζει έναν πήχη που φαίνεται ότι τουλάχιστον τώρα, όπως σε αυτή τη φάση που μιλάμε και δημοσκοπικά πάντα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στην πρώτη Κυριακή για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Θεωρούμε πως είναι εφικτός και θα το διεκδικήσουμε. Ναι, οι εθνικές εκλογές λέμε ότι δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει μία κάλπη, μία απόφαση. Mm-hmm. Την ίδια βραδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Λέμε ότι, γιατί το ακούω αυτό, ότι δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας, κυρία Πεντεδήμη, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα κάτι και να διορθώσω αυτή μου την επιλογή αργότερα. Αυτό που θα ψηφίσουν οι πολίτες είναι αυτό που θα εκπροσωπείτε στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο. Φυσικά θα το κρίνουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Και λέω σε αυτό ότι εδώ ο Πρωθυπουργός έχει μια ποιοτική υπεροχή.
0: Ναι. Βέβαια, το ότι θα δείξει η πρώτη κάλπη, το καταλαβαίνετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, είναι και το τι θέλουν οι πολίτες. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ή να κριθεί από κάποιους ως, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας. Κάτι δείχνει αυτό, κυρία Σδούκου, για την επόμενη μέρα και προφανώς τις δεύτερες κάλπες, αν υπάρξουν. Κύριε Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός, το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους θρημάτισες. Στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους ξεθεμελιώνει συστηματικά, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής για όσα πριν ανέδειξα, και στο μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς. Αν δούμε τι συνέβη, γιατί συζητάμε όλοι πού θα βρούμε τα λεφτά. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι λεφτά βρισκόντουσαν με τη Σέσουλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λεφτά βρεθήκανε τώρα με τη Σέσουλα στην Πολωνία, όπου έχουμε επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων.
1: Κάνετε λάθος, κύριε Τσουκαλά.
0: Για το, θέμα των για το θέμα των πολεοδομιών, λέτε, κυρία Σδούκου.
2: Εγώ λέω το εξής. Εδώ.
1: Θα απαντήσω.
0: Θα σας δώσω. Θα βεβαίως θα απαντήσετε, κυρία Σδούκου. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: Ένα σύστημα. Θα δούμε δικαιοσύνη, θα το αξιολογήσει. Δεν έχω εικόνα τη δικογραφία. Αλλά θέλετε να υπήρχε ένα τέτοιο

0: σύστημα. Αυτό καταγγέλλεται και αυτό ελέγχεται. Άρα λέμε το εξής, θέλουμε την Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων και της αδιαφάνειας, θέλουμε την Ελλάδα της υποχωρητικότητας, θέλουμε την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του παραγωγικού μοντέλου μονοκαλλιέργειας, θέλουμε την Ελλάδα όπου μη σου τύχει να πας στο νοσοκομείο, ή θέλουμε μια Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με διατηρήσιμη ανάπτυξη, με ΑΕΠ το οποίο θα διαχέεται παντού, με πρωτογενή τομέα ισχυρό. Ήμουνα στην Πειραιά και πάλι μου λέγανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε αδιέξοδο. Διότι μετά τις θανατώσεις των ζώων λόγω των ζωονόσων δεν έχουν καν χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στους στάβλους τους και δεν έχουν πάρει καν το σύνολο των αποζημιώσεων. Θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Ναι. Που ζούμε τώρα, μια Ελλάδα αυτοδεπτή.
1: Κύριε Τσούκαλα, θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σδούκου, το αντίστοιχο εννοώ προφανώς. Αν και το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη τελευταία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν πολύ έντονα τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις βάζω στο τραπέζι. Θα ρωτήσω απλά, είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή που θέλει το ΠΑΣΟΚ να φέρει στη χώρα, εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα, είναι εφικτή η νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το λέω τώρα, γιατί έχουμε και άλλους παίκτες πια στο πολιτικό σκηνικό. Η πίτα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να το πω έτσι, μοιράζεται σε περισσότερους. Είναι στόχος ακόμα για το ΠΑΣΟΚ αυτός?
0: Είναι ο μόνος στόχος, είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κυρίως είναι αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος γιατί η χώρα δεν έχει άλλη δυνατότητα χαμένης τετραετίας. Αν δούμε τα μεγέθη στο δημογραφικό, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στο έλλειμμα ψηφιοποίησης, στη δημογραφική προβολή, στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, στην παραγωγικότητα, αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία όπως χάσαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, η χώρα στον διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης, εργασίας και πλούτου θα πάει στον πάτο. Θα γίνουμε ουραγοί των ουραγών, όπως και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουμε στον δρόμο αυτό. Γι' αυτό το λόγο, πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Και επιτέλους, όχι άλλα λόγια, πράξεις, αποτελέσματα. Αυτά θέλω να πω.
1: Κυρία Σδούκου, έρχομαι σε εσάς γιατί θέλετε, αντιλαμβάνομαι, να απαντήσετε και στο σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά για το θέμα των...
2: Κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και δεν καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν κερδίζει πόντους από αυτό. Το αντίθετο νομίζω ότι κατρακυλά ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή τρέφεται και συντηρείται από τη σκανδαλολογία. Τα κάνει όλα, τα μπερδεύει νομίζω συγκεχημένα. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλο το σύστημα κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό το είχε κάνει με τις άρσεις, με τις δικογραφίες που ήρθαν για τους βουλευτές και τις άρσεις των ασυλών. Και τι είδαμε, ότι ενώ στην αρχή έτριβαν τα χέρια τους, βγήκαν και είπαν «Α, έχουμε εδώ πέρα υποδίκους», τελικά μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες. Τώρα το ίδιο πράγμα με τις πολεοδομίες, που συμβαίνει το εξής. Αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν μπαίνει κάτω από το χαλί. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει σε μία λογική, όλοι κατήγγυλαν τα πάντα, αλλά ελάχιστες υποθέσεις θεωρώ ότι έφταναν πραγματικά να ερευνηθούν σε βάθος. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε έρευνες, παρεμβάσεις, συλλήψεις, εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι γίνεται όλο ένα και περισσότερο, ξεσκεπάζονται, ξεκουκουλώνονται δηλαδή αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις, γιατί πες, το κάνεις επίτηδες στο ΠΑΣΟ, αρχίζει ο κόσμος και λέει αμάν, μπλεγμένοι στο κύκλωμα και πρόσωπα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σε ένα κράτος δικαίου, ξέρετε, δεν υπάρχει συλλογική οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει δηλαδή κάποιος στο στόχαστρο επειδή ένας φίλος, ένας συγγενής, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ερευνάται για κάτι. Αν προκύψει την ευτυχία, εγώ λέω ναι, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη, κανένας να μην μείνει ατιμόρητος και όλοι να κριθούν. Πάντως αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαρθρώνεται η μη εγκληματική οργάνωση

0: κατά την άλλη, είτε μιλάμε για κυκλώματα διαφθοράς, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή για παράνομες δραστηριότητες μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Επομένως, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει, είναι μια κυβέρνηση που επί των ημερών της, της οποίας οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν, ερευνούν και οδηγούν αυτές τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσουκαλά. Οφείλω να του δώσω 2 λεπτά, αλλά δυστυχώς με πιέζει πολύ ο χρόνος. Οπότε, κύριε Τσουκαλά,

0: ότι φαίνεται επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να υπήρξε ακόμα ένα σκάνδαλο. Αν αυτό έγινε εν γνώση του Γενικού Γραμματέα ή όχι, θα κρυφθεί. Προφανώς.
1: Καλό δεν είναι όμως, κύριε Τσουκαλά, να αποκαλύπτονται αυτά.
0: Είναι λεπτό, κύριε Λεπτό.
1: Που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Αυτά τα αποκαλύπτει η αστυνομία, εσείς η αστυνομία.
1: Μα είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
0: Εσείς, μπράβο, πρέπει να πούμε. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι βέβαια. Λέω είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου στο οποίο προείσταται. Στο οποίο προείσταται ο κ. Χρυσοκοΐδης και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο που εξαρθρώνονται έστω τα κυκλώματα.
0: Δεν λέμε το μπράβο. Μα μπράβο, αλλά εσείς θέλετε να πούμε μπράβο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα και οι υπηρεσίες όμως, κύριε Τσουκαλά, έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο, έχουν έναν υπουργό, ε!
0: Άρα, όποτε υπήρχε εξάπλωση, να λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει.
2: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, ένα συγγνώμη από τον κύριο Ανεστίδη, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει, που έστελνε το μέγαρο Μαξίμου non-paper για να δυσφημίσει τον αγώνα των αγροτών, τον βγάλαν στα μανταλάκια με διαρροές και σήμερα η υπόθεση το εφευρετήθηκε.
2: Μάλιστα.
0: Νιώθει την ανάγκη. Επειδή πολλά ακούμε...
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το μέγαρο Μαξίμου.
2: Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα και δυστυχώς...
0: Αφού τη διαφορά και τελειώνω.
2: Ναι.
0: Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θέλει να τους ελέγξει, να έρθει η ασυλία, να ελεγχθούν, αν είναι αθώοι όλα οκ, ή να μπει στο αρχείο, αν όχι, να προχωρήσει διαδικασία. Δεν κάναμε διαρροές εμείς δικογραφιών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε διαρροές του ελέγχου του κυρίου Ανεστίδη με non-paper.
2: Λοιπόν. Μη μου ανοίγετε άλλα θέματα τώρα, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Θα έχω τη χαρά, ελπίζω, να σας ξαναδώ, γιατί όχι και από κοντά, όποτε σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, εσάς, κύριε Τσουκαλά και εσάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνική

0: Με τη νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Και μετά το έτσι, δυναμικό δίδυμο του πρώτου μέρους, μιλώ για τους δύο εκπροσώπους τύπου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πάμε τώρα σε μια έτσι, δημοσιογραφική συζήτηση, όπως συνήθως προγραμματίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου κάνει τη χαρά και τα λέμε παρόλο που είμαστε μακριά πια, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας, ο δημοσιογράφος, στην εφημερίδα Τα Νέα, αρθρογράφος, κυρίως φίλος, ο Ηλίας Κανέλης είναι μαζί μου αυτό το βράδυ, έτσι για να σχολιάσουμε λίγο, να σχολιάσεις εσύ δηλαδή με το ιδιαίτερο τρόπο σου, το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Καλώς τον, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Σόφια Πεντεδί μου. Πρέπει να πω ότι από τα αρχαία χρόνια, όταν συνεργαζόμασταν στον Αθήνα 1984, ήσουν μια δημοσιογράφος που εκτιμούσα βαθύτατα και από τα λίγα πρόσωπα που, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνουν την ορθότητα του όρου δημοσιογράφος.
0: Αλλά μην τα λες αυτά, Σόφια. Τώρα θα νομίζουν ότι τα έχουμε προσχεδιασμένα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη χαρά ακόμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα 500 ευρώ που μου έστειλες.
0: Λοιπόν, κοίταξα, σε μια περίοδο με πολλά σκάνδαλα, διαφθορές, πάρε δώσε, δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό. Λοιπόν, έλα πάμε για να μην σε κρατάω. Θέλω λίγο τη ματιά σου. Τώρα έχουμε λίγο τους παίκτες, τους παίκτες όλους στο πολιτικό σκηνικό. Μας λείπει ο Σαμαράς, επισήμως τουλάχιστον. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι όσοι παίκτες και αν κατέβουν έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως είναι δηλαδή η πολιασπασμένη αντιπολίτευση, επί της ουσίας είναι δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο που εκφράζει τις δημοκρατικές αρχές, την προστασία των θεσμών, τη θέση της χώρας και το μέλλον, το αύριο της χώρας και το δικό μας. Και η άλλη είναι ένα πολυδιασπασμένο γιουρούσι στο όνομα του αντισυστημισμού για το σύστημα. Αυτή είναι η φοβερή πλάκα, ότι είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι διεκδικούν θέση συστήματος χωρίς να έχουν σχέδιο για το τι θα γίνει με τη χώρα, παριστάνοντας το αντισύστημα.
0: Μπορεί να παρουσιάσουν, ρε παιδί μου, όμως. Μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Τι λες, παίζει και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ή μπάλες.
1: Έχουμε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσουμε χρόνο. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν μια δεκαετία τρελής κρίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα.
1: Ήταν μια δεκαετία, μια δεκαετία στην οποία το πολιτικό σύστημα καταβαραθρώθηκε και καταβαραθρώθηκε.

0: παραθρώθηκε εξαιτίας της αναξιοπιστίας των εκπροσώπων της. Mm-hmm. Αρχικά των λεγόμενων θεσμικών κομμάτων, τα οποία ευθύνονται για τη χρεοκοπία, mm-hmm. Αλλά στην πορεία πολύ γρήγορα και εξαιτίας των κομμάτων που διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα, επειδή διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα με παραμύθια. Mm-hmm. Το ξέραμε ότι είναι παραμύθια, το λέγαμε πάρα πολύ συχνά, το λέγαμε με έντονο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν το κατάλαβε κανείς, δεν έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έλεγαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, ας πούμε, mm-hmm. οι τελευταίοι που κυβέρνησαν, δεν μπόρεσαν να σκίσουν τίποτα, παρά λίγο να σκίσουν τη χώρα στα δύο, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Mm-hmm. Και τώρα τους βλέπω, επιστρέφουν με το ίδιο βιολί. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντα είμαι της δυνατότητας να δίνουμε μια ευκαιρία, αλλά να ξέρουμε ότι δίνουμε μια ευκαιρία, επίτρεψέ μου να πω μια πολύ χοντρή λέξη, σε σφετεριστές των ελπίδων των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό, επειδή είναι χορηγοί κάποιων σαν και εμένα που κάνουμε την δημοσιογραφία όχι μόνο σε βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε και την κωμωδία. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι δίνουμε την ευκαιρία και σε γελοτοπίους. Mm. Διότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πράγμα έχει κλαυσίγελο, αλλά έχει και γέλιο. Δηλαδή ο κλαυσίγελος μαζί με το κλάμα έχει και το γέλιο. Τώρα... την προηγούμενη δεκαετία, mm-hmm. αν αντέξαμε, mm-hmm. αντέξαμε ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ γελιότητα γύρω από την αγωνία στην οποία μας προκάλεσαν διάφοροι τύποι του τότε αντισυστήματος μέχρι να γίνουν σύστημα, μέχρι δηλαδή να πάρουν ήδη την εξουσία. Mm-hmm. Ελπίζω αντίστοιχο παραμύθι να μην το ζήσουμε mm-hmm. σε αυτή τη δεκαετία.
1: Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης πολλή συζήτηση κάνουμε. Όχι αδίκως θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου. Το λέω γιατί έχουμε και αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μοναδικό φαινόμενο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια περίπου που έχουμε δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάω να πω ότι πάντως, επειδή μιλήσες τώρα για σφετεριστές ελπίδων, μίλησες για παραμύθια που κάποιοι ενδεχομένως τα λέγανε, τα γράφανε, αλλά πολλοί κόσμος φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα τις επικαλεστώ τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμη προσδοκά σε μια ελπίδα και βλέπει μια ελπίδα σε ορισμένους ανθρώπους που όντως έχουν δώσει δείγματα γραφής και ξέρουμε πια ο καθένας τι δείγματα ήταν αυτά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Είναι λόγω έλλειψης άλλου παίκτη εντός εκτός εισαγωγικών?
0: Εγώ είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων, διότι είναι εργαλείο που μας φωτίζει mm-hmm. να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε κάθε mm-hmm. φορά. Στο κάτω-κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχει με την δημοσκοπική μέθοδο, μάλλον με τους δημοσκοπικούς δείκτες, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει αποσυσπήρωση των κομμάτων, δεν έχουν βγει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο κόμμα που είναι προσωπικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος, ήδη ανακοινώθηκαν σήμερα 10 πρόσωπα και ένας εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και διάφορες προσωπικότητες που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν στα κανάλια. Είναι δεύτερος ο κ. Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι σπάει και τα μία. Είναι δεύτερος χωρίς να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει, χωρίς να έχει πετύχει κάποιο επαναλανσάρισμα, το rebranding που έλεγε ο ίδιος, και είναι δεύτερος με βάση τον κόσμο της παλαιάς αριστεράς, του παλαιού πολυσυλλεκτικού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να τον στηρίζει, μια που ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή από το οποίο έφυγε, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάσταση αυτοδιάλυσης. Και με μερικά κάποια από τα στελέχη του να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα και θα βρεθεί και μια φόρμουλα να μεταφέρουν την περιουσία τους και την εν πάση περιπτώσει την κομματική επιχορήγηση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμως ότι από ό,τι μου λένε οι νομικοί τους οποίους συμβουλεύομαι, mm-hmm. Η δυνατότητα μεταφοράς προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο υπάρχει. Mm-hmm.

0: ο καθένας επιλέγει να πάει όπου θέλει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της κρατικής επιχορήγησης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι αδύνατη. Δηλαδή, είναι αδύνατο το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, να κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα και να πάρει μαζί του και την επιχορήγηση. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: το κόμμα Τσίπρα αρχίζει από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όσοι ελπίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να διασωθούν πολιτικά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ο πιο απομυθοποιητικός των υποκατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόσωπο που παλιότερα το λιδωρούσαμε για τον τρόπο του και για την, και για την αψίτητά του,
1: ο
0: αψής κριτικός,
1: που λέμε,
0: ο δικός σας, ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, μέσα από πολλές καραμπόλες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τρέφει, δηλαδή, ούτε αυταπάτες, ούτε πιστεύει ότι μπορεί να διασωθεί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι στο χώρο αυτό, στο χώρο του, μέσω του Τσίπρα, στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αυτός που θα παλέψει για τον, για το όνομα,
1: για
0: το κόμμα
1: mm-hmm.
0: και για την εκπροσώπηση του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα έχει επιτυχία και πώς θα καταφέρει.
1: Ναι. Πάντως, το λέω γιατί το έγραψες και πρόσφατα και όλα στα νέα, ότι πάλι, ρε παιδί μου, βλέπουμε μία αριστερά που κάνει, πώς το έχεις γράψει, κάνει κάτι που επιδίδεται σε ένα σπορ που το ξέρει καλά, κάπως έτσι το είχες γράψει, δηλαδή τους καυγάδες με τα ρούχα της. Το λέω γιατί θεωρητικά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη και εν όψη μιας πιθανής τρίτης θητείας και με όλα όσα έτσι βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, συζητάμε με αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό κτλ. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι μια, σε εισαγωγικά ή όχι, ιδανική ευκαιρία για έναν άλλον πόλο να βγει μπροστά και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι γίνεται, μήπως δεν θέλουν τελικά να κυβερνούν, λέω εγώ, μήπως αρέσκονται
0: εγώ
1: σε αυτό το σπορ της αντιπολίτευσης, της οξύτητας, της τοξικότητας.
0: Πρόσεχε να δεις, η αριστερά ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάφτισε αριστερά δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Κόμμα εξουσίας, αν θυμάμαι, αναφέρθηκες σε ένα κείμενο στο οποίο έκανα μια γκραμσιανή διαίρεση.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γκράμψι, ας πούμε, που είναι ένας βαθύτατος θεωρητικός της αριστεράς, έλεγε ότι υπάρχουν δύο ειδών κόμματα σε αυτό το χώρο. Είναι τα κόμματα τακτικής, μάλλον τα κόμματα τα ιδεολογικά, αυτά που έχουν μια βαθιά παράδοση, σε αυτή την παράδοση στηρίζονται. Η παράδοση τα οδηγεί στο να διεκδικούν κοινωνικές δυνάμεις και με βάση την διεκδίκηση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων θα κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ένα αλφα ποσοστό τα οποία θα τους επιτρέψει να κυβερνήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να δεσπόσουν στο πολιτικό τοπίο.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και τα κόμματα της ευκαιρίας, τα ευκαιριακά κόμματα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είναι από τα κόμματα τα οποία ο Γκράμψι, τον οποίο και ο ίδιος καμιά φορά επικαλείται, αν και δεν τον γνωρίζει, γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι που να ξέρουν βαθιά τον Γκράμψι. Και ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι οι αναγνώσεις του δεν του επιτρέπουν να ξέρει ούτε καν τον Μικι Μάους. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Είναι κόμμα ευκαιρίας. Είναι κατεξοχήν κόμμα ευκαιρίας. Βγήκε μέσα στην κρίση πολεμώντας τους αντιπάλους του, λέγοντάς τους Γερμανοτσολιάδες ή πουλημένους ή υποταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και σε όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που αφού έκανε επί ένα εξάμηνο ένα sui generis πολιτικό παιχνίδι, μετά έκανε την υπέροχη κολοτούμπα του και υποτάχθηκε αυτός στη Μέρκελ και στους, σαν πραγματικός, ας πούμε, πώς να το πω, συνεργάτης αυτών των προσωπικότητων. Ευτυχώς που το έκανε, διότι αν δεν το έκανε η χώρα σήμερα δεν θα υπήρχε. Αλλά βέβαια το έκανε με τον τρόπο του, με έναν άγαρμο τρόπο. Προσπάθησε και την δεύτερη κυβερνητική του θητεία, δηλαδή μετά το φθινόπωρο του 2015, να παίξει το ρόλο του. Ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε όλα αυτά τα παρατράγουδα, η προσπάθεια ελέγχου του τύπου και η υπόθεση

0: Νοβάρτης, η οποία εμφανίστηκε ως σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ήταν ένα σχέδιο σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων, όπως και επί τότε ο Πολάκης, για να κερδίσουμε τις εκλογές.
1: Δεν θεωρείς δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θεωρείς ότι έμαθε κάτι, δεν θεωρείς ότι αποκόμισε μια...
0: Βλέπετε εσείς να μάθει τίποτα. Εγώ είδα βλέπω δύο φοβερούς εκπροσώπους του. Ένας είναι ένας κύριος Νιφούδης, ο οποίος είχε πάει στο ποτάμι. Προέρχεται από το ποτάμι. Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος έβριζε τον κύριο Τσίπρα.
1: Έχει σύνει τα εξαμάξεις, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι αλλάζουμε. Λέει, αλλάζουμε γνώμες, αλλάζουμε τον ξαναείδα.
0: Το ρώτησε μια συνάδελφός μας, πολύ εύστοχα. Του λέει, κύριε Νιφούδη, τι λέτε για τις επιχειρήσεις? Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις? Του λέει γιατί δεν δίνετε εσείς αυξήσεις στους δικούς σας επιχειρηματίες? Ο Νιφούδης έλεγε ότι μετά τις 15 του μήνα οι υπάλληλοι του δεν έχουν να φάνε και τρώνε μακαρόνια. Ναι. Και είπε αυτός ότι εγώ δεν είμαι κράτος. Αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε, όταν υποστήριζε το κράτος, γιατί, πώς το κράτος θα αυξήσει? Και αν εσύ δεν είσαι κράτος, αν το κράτος αυξήσει το χαμηλό μισθό, εσύ θα μπορείς να τον δίνεις. Εάν δεν μπορείς να τον δίνεις, τότε τι ζητάς να αυξήσει το χαμηλότερο μισθό? Δεν θα σε ενδιαφέρει τότε, επειδή θα είσαι πολιτικός τέλεχος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Υπάρχει μια άλλη κυρία, η οποία εμφανίζεται ως οικονομολόγος. Και αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτή την κυρία. Διότι ρωτάνε, τι θα κάνετε, λέει, μια φοβερά μέτρα. Και μετά λέει, και τα έχετε κοστολογήσει? Λέει, θα τα κοστολογήσουμε ως ονούπο. Μα τα ίδια πράγματα θα μας έλεγαν το 2012, το 2013.
1: Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα παρουσιάσει ξανά κάτι που δεν θα είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τι λέει, το θεωρείς αλήθεια πιθανό? Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα περίμενα τώρα να κοστολογήσει 2-3 προτάσεις, αδερφέ, όχι.
0: Ξέρεις ποιο με τρελαίνει εμένα? Ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το χαρτί του Τσίπρα και βέβαια όταν ήρθε το πρωτότυπο, το αντίγραφο υποχωρεί. Mm. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, τώρα τσακώνεται. Χτες κατάλαβα ότι τσακώνονται. Το πρόβλημα, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και του κάνει ρελάμς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δίνει, λέει, τσάμπαλοφορία μέχρι τις 10 στους νέους. Μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, 28 χρονών. Ο κύριος Τσίπρας θα δίνει και αυτός τσάμπα λεωφορεία, αλλά θα δίνει και κάτι άλλο τσάμπα. Εγώ ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι παροχές, οι οποίες δεν είναι αστείες παροχές. Είναι αστείες, αλλά δείχνουν ακριβώς άγνοια. Άγνοια. Αντί να σκεφτούν πώς θα γίνει η χώρα μεγαλύτερη, πώς θα γίνει ισχυρότερη, τι θα κάνουμε με τις νεότερες τεχνολογίες, πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, πώς θα έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο. Τι σκέφτηκαν να δώσουνε? Σκέφτηκαν να δώσουνε μερίδιο στη μιζέρια.
1: Ναι. Κοίτα όμως τώρα.
0: Κοίτα όμως.
1: Τώρα θα κάνω όπως το προηγούμενο μέρος πριν την δική μας συζήτηση. Θα κάνω τον κύριο Τσουκαλά στη θέση του κύριου Τσουκαλά, που έλεγε προς την κυρία Σδούκου, και εντάξει, δεν έχει άδικο, ότι και το 150 για κάθε παιδί που θα δοθεί τώρα, και το Youth Pass, και αυτά στην ίδια λογική είναι, έτσι δεν είναι, μωρέ Ηλία, τώρα? Πάνω κάτω είναι, δεν μιλάω για άλλα θέματα που αφορούν την αύξηση του κατώτατου κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λίγο στην ίδια λογική?
0: Πόρκα μιζέρια λέγεται αυτό. Πόρκα μιζέρια. Αν δεν έχεις σχέδιο, μην τάζεις. Διότι, να σου πω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι των φθηνών λεωφορείων. Να σου πω, εγώ το ξέρω, το ζήσαμε. Εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, διότι δεν έχω αυτοκίνητο. Και αναγκάζομαι να παίρνω τρένα, λεωφορεία, ταξί και τέτοια. Κυρίως λεωφορεία, γιατί μου αρέσουν τα λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε η μυρωδιά του λαού. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαμε κακής ποιότητας κοινωνίες. Οι συγκοινωνίες αυτές επιδεινώθηκαν τη δεκαετία του 10, μετά το κίνημα «Δεν πληρώνω», διότι και εκεί φτιάχτηκε μια κουλτούρα ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Το κράτος, μεγάλος ο κόσμος, μας τα παρέχει το κράτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ας πούμε, το μετρό από 3 λεπτά, κάθε 3 λεπτά που περνάει, και τώρα περνάει, όχι τώρα, για πάρα πολύ χρόνο, περνούσε κάθε 7-8 λεπτά και τα καλοκαίρια κάθε 15 λεπτά. Φτάσαμε τα λεωφορεία να περνάνε κάθε μία ώρα. Να είναι σαράβαλα, να μπαίνεις μέσα και να λες θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Γιατί? Διότι ακριβώς χάθηκε το κίνητρο, μάλλον χάθηκε αυτό το φοβερό έσοδο που είναι το εισιτήριό μας. Εάν λοιπόν δεν έχεις έσοδα, Και αν υπό...

0: υπόσχεσαι σε τσάμπα, να ξέρεις ότι αυτό το τσάμπα θα παρασύρει τις υπηρεσίες που παρέχεις.
1: Ναι, και που προφανώς θα πρέπει να το καλύψεις από κάπου αλλού το τσάμπα.
0: Δεν έχεις άλλο τρόπο να τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αντί να σκέφτονται πώς θα βρούνε λεφτά, αυτοί σκέφτονται πώς θα ξοδέψουν λεφτά. Ή μάλλον πώς θα τάξουν λεφτά σε πελάτες, έτσι ώστε να τους δώσουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό στο να ξεπουλάνε όχι τα ασημικά. Αν ξεπούλαγαν τα σημικά, λες πάει στο καλό. Για να ξεπουλάνε, τι να σου πω. Δηλαδή, είναι σαν να μπαίνεις σε μια γιαγιά και να της λες «Γιαγιά, τι μισθό έχεις, λέει 400 ευρώ, ωραία, θα σου πάρω τα 350, διότι τα χρειάζομαι για να πάρω γαϊδάκια, σοκολάτες και ναρκωτικά». Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα κάνει.
1: Έλα.
0: Δεν γίνεται, διότι αυτό είναι για τους πολιτικούς. Δηλαδή, σου μοιράζω λεφτά που δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτά, είναι τα ναρκωτικά που δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν πολιτική συνείδηση για να τους εξαγοράσουν την ψήφο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Έλα να σου πω τώρα κάτι, για να μην είμαστε και μονόμπαντοι κιόλας και παρεξηγηθούμε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή τα έχει κάνει όλα, είναι όλα καλώς καμωμένα 7 χρόνια τώρα. Δηλαδή. Το λέω γιατί, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί, και ούτε κι εγώ δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, που φαίνεται ότι έχει μια πρωτιά αυτή την ώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο όριο της αυτοδυναμίας, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι 7 χρόνια τώρα και ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει όλα καλά. Έτσι. Άλλο τώρα που δεν έχει κάτι πολύ ισχυρό απέναντί του.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολιτεύεται δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι
1: πολλοί το αμφισβητούν αυτό για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα. Και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαρά, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Είμαστε, δηλαδή, μια χώρα η οποία έφυγε από τα τάρταρα, έφυγε από καρπαζωής πράκτορας της διεθνής σκηνής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
1: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
0: Είναι λάθη τρομακτικά. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την, από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, που λες Παναγία βόηθα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Έτσι, όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει ένα,

0: σου πω, μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους. Ναι.
1: Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος, με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά, θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα, θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, ή παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35 με 40% ελληνών πολιτών, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Εμένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουν φοβερά, δεν σκάσουν τέρατα με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έστω και δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο. Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι το κόμμα του Μητσοτάκη, είναι δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πρέπει να τα βάλει. Και εδώ που τα λέμε, και τις δύο τετραετίες, και την πρώτη τετραετία και την τριετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Αν εξαιρέσεις τους πασόκους, τους εκμεταγραφείς πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους και μπορούν να αντιπαρατεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους, οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τη χρόνος εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετίχ. απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν βιαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει το λόγο του. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με έναν στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή, να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, το δήλωνε από την αρχή. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος.

0: πολιτικός τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Και πάλι με μέτρο, και ναι. Μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται υπότις. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος.
1: Ναι.
0: Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και πώς να σου πούμε, η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την αλλαγή. Το Πασόκ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία, από λάθος εκτίμηση και εν πάση περιπτώσει από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
0: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
1: καμία,
0: μου.
1: Καμία ταλαιπωρία. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
0: Φορά να είμαι πολύ πιο.
1: Με το καλό εύχομαι.
0: Σε λίγο αφυκνούμε στην Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κρητική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
1: Μέχρι την άλλη άκρη που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη

0: Για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κύριος Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιό μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος Πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην Πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην Πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης

0: υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
1: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
0: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
2: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
3: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της σφαιρεγγυότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
1: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
4: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι. Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
0: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
5: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
6: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις, κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
7: Τι πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος, όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
8: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
9: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
10: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλλιο.

0: Δηλαδή, αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια. Τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους, η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
2: Είμαστε εν μέσω τη ρουσική σεζόν, ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϊπάλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, τους εργαζόμενους του επιστημισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά

0: για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η Πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
1: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Μόσα εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
2: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
4: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
3: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου. που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
4: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο.

0: Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Στίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
0: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
0: Έχουν έρθει κάποια και έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
2: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθε στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια, μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη. Είμαι ο Μέγας στο τέλος. Δεν είναι η Θιά μου, η Βουλγάρο, η Μαγδάλο, ναι, που λέμε. από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία. Από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μου αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα

0: ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
1: Στο Ρέθυμνο πλέον.
0: Όχι. Α. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου,
1: okay.
0: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα να λάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι. Χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων. Βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
0: ναι.
1: Τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay. στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν, συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Α, κάτι θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε.

0: Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα τώρα. Καλά.
1: Και μετά λοιπόν, παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό, ίσα ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι, ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου,
0: ναι,
1: να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Ανακατεύεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί...

0: ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων, το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με, με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, δεν
0: ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί...
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, okay, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει.

0: Και αυτό τάση και μόδα, όπως
1: Μακάρι,
0: έκανε ο
1: είναι
0: Φαραώ.
1: δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες, και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,
0: Κάθε μέρα.
1: είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα. Δεν με
0: Αγαπημένο,
1: νοιάζει καθόλου. Και
0: όχι
1: ψάρι και
0: για να
1: κρέας.
0: τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα
0: Λίγο
1: πολύ
0: παραπάνω,
1: τρυφερό.
0: λίγο
1: Το
0: παραπάνω
1: λατρεύω,
0: παϊδά.
1: εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι εντάξει, ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ?

0: κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα στις σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του,
0: ναι,
1: όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνο ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, λοιπόν, ρε,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και

0: μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
1: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
0: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή, τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί μωρέ διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια. Είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη τους κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι

0: όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή, κάνουν τα πάντα για να.
1: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
0: Ισχύει.
1: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, ενώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία ας πούμε οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της ας πούμε δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
1: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό, που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν, όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
0: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ, γενικά δηλαδή γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκες να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο, αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
1: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ό,τι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, Γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
0: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
1: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα. Κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
1: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
0: Γιατί, νομίζω...
1: εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο, με τους

0: ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ. Αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως, Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Πεντανόστιμο. Τρία αστέρια μισελέν. Ναι.

0: Το λέω. Έτσι, εφθαρσό. Και όχι επειδή είναι τη μάνα μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό. Λοιπόν,
1: με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλύτερη.

0: ή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρεμίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Μπονασέρα, κομεστάι, τούτο απόστο, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα ελληνικά από το. Να μιλήσετε. Ένα καντσόν.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλείς τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήτανε δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή της, νομίζω.
1: Η τέταρτη. Αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, Καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε.

0: Λιοντάρια.
1: Φροζινών. Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τύβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη
1: πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Της Φροζινών η άνοδος.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντζα είναι η
1: Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνα και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από τη
1: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν, και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινα, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πώς ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πώς λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα
0: ναι.
1: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτερη.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα αποδυτήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξετυλίξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ ναι. Από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό.

0: Λοιπόν, ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή, 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι, σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε, ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
1: Πόσο έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ, προφανώς το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι, παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν. Έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά, ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να λύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό, και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που. Τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
0: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμη υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε. Σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, αυτή την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ. Αλλά γυρνώντας πίσω, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι. Το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι. Που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλοί κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά, όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και, εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε ρεμπή. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε σεριά, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι.

0: παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο μάτς με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχε σκάβα, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν. Ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς σε δέχονται, πώς. Σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική. Δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα Θεός το παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου γεμίζει το πούμε.
1: Ναι, ποιος το κάνει, το Ρονάλντο, ποιος το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενο και πώς θα κάνω πανηγυρίσω.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
0: Σιωπή.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι,
1: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
0: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να.

0: να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή και γιατί μπορεί να μην γίνει το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
0: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη που ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
0: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
0: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
1: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις? Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα. Σε μια επιτυχία.
1: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
0: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατάλληλα του χρόνου.
1: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
0: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ από το Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
1: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
0: Νομίζω το Σαν Σίρο.
1: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
0: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
1: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
0: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό ούτε απλά βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί. δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι...

0: ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζήσας, που είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Εδώ έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα άραζα. Δεν είναι και απολύτως ακριβώς.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη Μεγάλη Ελλάδα. Ναι. Τους Σιρακούσες και.
0: Ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριά και μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, δεν έχει δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνουν.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και, το, και βράδυ, το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγες μακαρονάδες εδώ που του φύγεις στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
1: την νύχτα. Με τα
0: σπαγκέτι. Ναι. Με την νύχτα.
1: Σωστό.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα.
1: Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια τελεία Παύλα Παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, στην αλλιά και του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: να
1: ναι, και μετά ναι. 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Καταντζάρο, σε ομάδες, στην Πενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζεμπέκι μου πάμε πιούμε καφέ να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
1: το φρεντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες από πού είναι?
0: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου,
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξες με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... και ναι. Σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν ο πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από τα Γρήνια.
0: Από τα Γρήνια. Ναι.
1: Μπράβο, ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες όταν παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα
1: ναι.
0: Για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το είπες και λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και
1: ναι, θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι, και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον Όφι και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή, ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν από έκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον... Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφι.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρά στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Σωστά.

0: προσπάθησε ο πατέρας, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό, με την ιστορία εκείνο το περιβόητο μάτς που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξει μπάλα?
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε, παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ
0: σωστό
1: το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσανε. Και τον αγάπησαν και εδώ, και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της άλλης ο Γιώργος. Οπότε.
1: Ναι, εγώ. Αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
1: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουν δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου, ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις?
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό περνάει πια?
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω. Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά, ναι, που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες ίνδαλμα μικρός?
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: τη
1: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουν Ροναλντίνιο συνέχεια.
0: Τώρα, επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι Πέμπτη, μια Πέμπτη νωρίτερα από όσο βλέπετε την εκπομπή. Μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη, στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που και αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω, θα... Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και δηλαδή το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα? Παίζεις μπάλα? Βλέπεις? Δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ? Εμμανουέλα,
1: Εμμανουέλα.
0: Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσεις το βράδυ ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο καθένας. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω, θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
0: θα
1: τελικό του Champions League θα τον δω. Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε?
1: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη. Δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
0: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
1: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες του Όφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5. Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς παίρνετε. Γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών.

0: μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία. Πώς προέκυψε?
1: Εγώ πάω στην Πλουτανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και κάνω, παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρεάζει μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτό το
0: πρέπει να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χάρεξει τη δική σου πορεία,
0: σωστό,
1: το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρη.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαστε καθόλου? Δηλαδή είχε την ανησυχία.
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά?
1: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρο για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Σωστό.
1: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ο πατέρας μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
0: Εγώ και όλοι σας.
1: Τι κάνουμε? Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
0: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρεμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
1: Εγώ...
0: Σου είχε δύο πράγματα?
1: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και Είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
0: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί?
1: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία 2 χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις του τέλος χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι... Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι, το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
0: Εδώ ή
1: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
0: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
1: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάση τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.

0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεόρασης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Δηλαδή, οκ, okay, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολόνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολόνια. Ναι. Μεγάλη πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα,
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά ήταν μια μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανε βήμα ποτέ από αυτά που έκανε στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσε, που αν ξαναγύριζε θα το απέσυρε.
1: Ναι,
0: θα το έκανε delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που. Το λέω τώρα εννοείται. Δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Βόρεια Ιταλία και η νότια. Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά, επιθετικά, να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω την τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
0: Το Έλληνας Μαρκίσιο πού προέκυψε?
1: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολόνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίσιο.
0: Που κίνησε τον Διόρης. Λέξω, Μαρκίσιο ήταν ένας φίλος για την εποχή για την Γιουβέντους.
1: Είναι τεράστιος
0: παίκτης. Και γενικότερα για το ιταλικό.
1: Είναι τεράστιος παίκτης. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε. να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
0: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
1: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
0: Τι σου βγάζει ο Όφη?
1: Μου βγάζει.
0: Επειδή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
1: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
0: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
1: Τον εγωισμό, νομίζω.
0: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
1: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός όμως.
1: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
0: Όχι.
1: Καταλάβατε, όχι, γιατί όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος. Και...
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει,
0: βέβαια,
1: απλά είναι ότι... Ξαναλέω ότι...
0: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
0: Θα συμβεί.
1: Δεν το βλέπω έτσι.
0: Και σερά, whatever.
1: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία του να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
0: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
1: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
0: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
1: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.

0: Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Όχι.
1: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
0: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές.
1: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
0: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
1: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
0: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου λέγω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
1: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα κληθώ ή όχι εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα. Και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι, αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
0: Εγώ δεν λέω αν έχει προσλαμβάνουσα ή αν έχει πάρει, αν έχει λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχει παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιο και να πει α, ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν την πορεία στην Ιταλία. Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
1: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
0: Ποια είναι η ερωτερή στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαιρό?
1: Μια ωραία
0: το γκολ του. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
0: Προφανώ είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
0: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μια και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
1: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
0: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ και στο Φροζινό, ναι.
1: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
0: Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό, ναι.
0: Δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το είχαν μεταφράσει λάθος.
0: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, το έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις? Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι 2 γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 δωματίου, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις?
1: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Αυτό, να παίζω σε μια μεγάλη.
0: Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική.

0: και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που λέει, με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγες στα καινούργια παιδιά, πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: κύριε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σάρκα και οστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Συμφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Δίκαιο μου, χαρά, καλώς σας βρήκα.
0: Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είδα,
1: έχουμε και αγώνα πολύ καλή.
0: Όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι στο έχετε ζήσει στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν νιώσει και γέρασα πλήρως να το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροατές, τι ήταν αυτό το
1: ναι,
0: θέμα και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα. Αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε δώσει, είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις, οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της
0: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δοθήκαν
1: ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικαρνασσού, κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, για να
0: κάνει τους είχε παραχωρήσει.
1: Τους είχε δώσει στο Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικαρνασσού.
0: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικαρνασσού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
0: Θυμάμαι τον Αΐμι στο Τζαγκαράκι τότε να.
1: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικαρνασσού.
0: Άρα, λοιπόν, σήμερα... και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί. Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για
1: ακριβώς,
0: ποιος έχει να κάνει αυτό.
1: Τα τμήματα τα οποία ακούτε πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση, η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου, ναι, όταν αυτή το φύγει.
0: Έχει σχέση με αυτό.
1: Αυτά είναι ακριβώς, αυτά τα κομμάτια είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
0: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
1: Και νομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να

0: υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα αρμόδια συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ενέλαβα το χαρτοφυλάκι μου, έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, στις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει. Και ταυτόχρονα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, να δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο που μας μπερδεύει και εμάς.
0: Εγώ δεν τα θεωρώ δεδομένα, αλλά ξέρω.
1: Εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές αυτό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι και καθίσανε και στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο. Μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω, ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
0: Τότε αυτό λέω, το ότι κατασκεύασε κάτω δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω και την κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
1: Αυτό λέω.
0: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλα κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκαν.
1: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, που μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου πια, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογίο.
0: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
1: Την έκταση, ναι, προφανώς.
0: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια, προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί. Έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσε στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της Δημοτικής Περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσα και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
0: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ούτε στον ίδιο.
1: Δηλωμένα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας και αν θέλετε, αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν. Τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
1: Θα είναι, ας πούμε, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
0: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορεί να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
1: Ναι.
0: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
1: ναι.
0: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες. Διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν
1: πόσο
0: άνθρωποι,
1: διαφορετικές κατηγορίες είναι δηλαδή.
0: Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα ακίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
1: Το 32.
0: Το 32. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος όπως σας είπαμε τις αποφάσεις
1: των ανθρώπων. Δεκαετία του 50.
0: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των ανθρώπων δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
1: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει.
0: Μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλή την πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει το δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής και δεν αποκλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και, το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει για παράγοντες που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όμως είπατε εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ
1: αυτά. Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Δεν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας. Αν ήταν τόσο απλό θα είχε επιληθεί και τόσο
1: χρόνο. Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς. Πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί πολύ λακωνικά, όσο έτσι, πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός, σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο μάλιστα έχει
1: μισθωθεί
0: κιόλας. Δηλαδή
1: έχει
0: πάρει ένα κόμμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν.
0: Καταπάτησε ένα κόμμα μεγάλο.
1: Το να έχετε αυταπάτη ότι είναι δικό σας είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλας.
1: Είναι δικό μας.
0: Εκεί είναι ει διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίω παίρνουμε.
1: Κάποιοι θα σα τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα πέρασαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού, που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όταν όμως καθαρίσει για να γίνει επένδυση, θα αναδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει και τότε τόσο σοβαρά που πρέπει
0: να. Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματος και δεν περί αυτολογώ, το λέω για άλλους που έχουν, είναι σύμμαχοι μας αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι λύνονται. Γιατί να και αυτό το θέμα που σας είπα εδώ και δεκαετίες χρονίζει και σας ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο οφείλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένας δεξιός υπουργός, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα. Δεν
0: είναι υπουργός τη κυβέρνηση, δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω.
0: Εγώ ξέρω ότι είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικές προελεύσεις, όπως ξέρετε. Αλλά λοιπόν, ίσως είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης είναι μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση θα διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα έχει τη δυνατότητα. Να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανασού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε.

0: έτσι.
1: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μασταμπά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Βεβαίως. Δεν θα αφήσετε.
1: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση, πάντα ως ένα έλκανασό.
0: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
1: Γιατί τα περισσότερα. Για τις χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Οι 800 περίπου είναι στην έλκανασό.
0: Ναι. Το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
1: Είναι τόσο περίπου.
0: Είναι τόσο,
1: τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς,
0: ναι.
1: αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι, υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, αν θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
0: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι, δηλαδή, αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
1: Ουσιαστικά,
0: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
1: όχι,
0: πάντα.
1: Γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας,
0: ναι.
1: δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πωλήσει νόμιμα, κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Ναι. Όλα τώρα αυτά είναι, όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σας είπα, κάποιον
0: τίτλο. Ναι, μάλλον σχετίζει το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
1: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
0: Ναι, εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
1: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
0: Η άλλη ερώτησή μου είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δημότες σας, τους δημότες που είναι όλοι οι δημότες Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
1: Και λοιπόν, κοιτάξτε, ένας δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο δήμος.
0: Ναι.
1: Και η περιουσία όλη αυτή για την οποία συζητάμε των δημοτών είναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι κανένας δημάρχου, κανένας αντιδημάρχου.
0: Το είπα.
1: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου,
0: ναι.
1: όποιος και αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των τότε δικαστηρίων και από αυτές που προεργόντουσαν τα κληροδοτήματα.
0: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, εννοώ, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
1: Αλλά όταν. Στην αξιοποίησή του.
0: Ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
1: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτή την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει. Μια φυστάμενη κατάσταση, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
0: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα, το είπατε και μόνος σας, κάποιοι πήραν, είναι διαφορετικές κατηγορίες και έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές, τώρα δεν θέλω να το, ξέρεις, να πονηρέψω ορισμένους, δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νομικοί, αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
1: Έχουμε σήμερα μια φυστάμενη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
1: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση
0: έχει επιβεβαιώσει.
1: Είπατε
0: ότι υπάρχουν και καταπατητές.
1: Και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι, ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο, αν θέλετε, πώς να το πω, γαλαντόμο, όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια, αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς, αν θέλουν, να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας νόμιμο.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε.
1: Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο
0: κείμενο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό και σας ρώτησα γιατί μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε
1: ένα άνθρωπο που έχει πληρώσει, κύριε Βογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι. Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο, δεν θα ζητήσει ο Δήμος κάτι από
0: αυτό. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό. Αυτό πρέπει να περιγράφει.
1: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
0: Ναι, το έχουν δει.
1: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνταγικών. Ξεκινήσαμε με βάση την πρόταση.
0: Το προτείνατε εσείς,
1: ναι,
0: το αρχικό κείμενο.
1: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Ναι, γιατί την επιβιώνουμε. Ναι. Αλλά προφανώς επιδεχόταν να μου πει και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει σε άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
0: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
1: Το δουλεύουμε.
0: Μην δείτε, μη δείτε κάτι άλλο.
1: Λέω βήμα-βήμα και θα με κάνετε το επενέσω ξανά. Βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το να πάμε σε ένα προσχέδιο στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
0: Σας το λέω με αφορμή, τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικός τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό, όταν έχεις ένα ζήτημα.
1: Το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
0: Ναι, υγιής. Και εσύ έρχεσαι και στενεύεις τα όρια των οικισμών. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω αν ήρθε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλα υποθέσεις σε κρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν, αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
0: Για πολλές υπάρχουν, τώρα,
1: τι... για τα κληρονομάχια.
0: Α, για τα κληρονομάχια.
1: Γιατί
0: υπάρχουν. Έχει και άλλου προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει να
1: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν ξεκίνησε, είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς, εμείς δείξαμε, αν θέλετε, μια ως Δήμος Ηρακλείου, ως άλλη κανασό από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα. Είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στο να έρθει να καλύψει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
0: Το θέμα αυτό με τα κληροδεμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες, χαθήκαμε. Το βλέπω τώρα και από τα μηνύματα
1: ναι, των ακροατών. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι αργά παραλάβουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως το επεξεργαστικά μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
0: Καλά, ναι,
1: να γίνει έτσι εννοώ σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικανός, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει τη τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
0: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
1: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
0: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό. Να φέρει προβλήματα.
1: Εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα σας ρωτάω, θα μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεοδομικές μελέτες.
1: Ναι,
0: περιμένουν,
1: υπάρχει,
0: γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε στο
1: άλλο. Αλήθεια όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν κρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πρωτοδομική ενότητα των καμινίων.

0: Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων, ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αμφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι οικονομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι δόμοι. Οι υπηρεσίες δόμης έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Βοδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν
1: σε μηχανικούς.
0: Ναι. Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτούς που χρειάζονται σε ένα και δύο πόλεις. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
1: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
0: Όπου περνάνε, δεν λέω παντού.
1: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
0: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, όπου στην Οικογονία έχουμε. Ναι, ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα ασφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει και με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αλεξάκη. Που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, η χρήση γης, οι πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει, όρια οικισμών. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον σε σχέση με τις εξελίξεις του Προεδρικού Διατάγματος. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και είχα συζήτηση με τον κύριο Αλεξάκη, μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ προτείνανε μια γενναία στο μέτρο του δυνατού επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσεις.
0: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
1: Τι συνέβη εκεί τότε?
0: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν τόσοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
1: Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά.
1: Ναι. Μα είναι, αλλά μα τους λέει.
0: Όχι, θα μπορούσαν να τα πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσαν να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά.
0: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες, το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιμοπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστορικό. Από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του Ηράκλειου.
0: Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι
0: έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σύστημα στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με το μελετητή, το να είναι στο προβελέγγυο, στο τέλος της ζωής του γι' αυτό, τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλυθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική μου, ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε. Θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Και έτσι λοιπόν, όπου καθένας

0: βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα ενός κουμπιόλος οι πολεοδομικές μελέτες και η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης. Και ταυτόχρονα, αν δεν υπήρξε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήκνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε. Γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε, κύριε Βοδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική. Δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται το Δήμος. Και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην καλλιτεχνικών Δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρείο του στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχλησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες. Πιο...
1: Πού όμως είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε πει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί, ας πούμε, πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεοδομική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου και καινοτομία και τουρισμό, αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφανειακή. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου, ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκησης, όχι διεκδίκησης, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμος την διαχειρίζεται και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μας.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα δεν λέω με αφορμή τη δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου τη δημοσκόπηση που κάναμε εδώ στη...
0: Ναι.
1: Και στην τηλεόραση κράτα και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
1: Δεν έχουμε δει και κάτι.
0: Όχι. Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Τα οποία τα χρησιμοποιήσατε, κάτι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο που είχε τεράστια. Μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα, τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου που δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει στο Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχηση στο θεμέλια όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο με την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου. Διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού. Ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό

0: στο νου.
1: Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής. Η κάθε δημοσκόπηση.
0: Μα γι' αυτό άρα, είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο η κατάσταση του COVID ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό είτε χωρίς κόσμο
1: είχατε
0: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, το λέγατε κι εσείς.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε, γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού τη καθημερινότητα. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται εβδομάδα με τη βδομάδα οι εργασίες πρασίνου. Η καθημερινότητα, κύριε Μπογδανίδη, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
0: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
1: Είπατε ότι είναι σε δικαιολογία.
0: Εδώ αυτό είπα, αυτό. Ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
1: Προφανώς και όχι, έχει.
0: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, τη χτυπάει καμπάνα. Δεν...
1: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
0: Ναι, το συγκεκριμένο.
1: Ίσως λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέλθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από το διάψευμα των μάρκων που είναι κάτω. Και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα, που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ την καθαριότητα και αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε, το να παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε. Πάντως, έτσι γίνεται.
0: Το καμπανάκι το. Το ακούσατε.
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
1: Όταν είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η χρησιμότητα.
0: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
1: Λες, ωραία. Μια χαρά, είμαστε πρόγραμμα παρακάτω.
0: Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που. Κακά τα ψέματα, είπατε, είναι νέα, 2,5 χρόνια, έτσι. Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό, ας πούμε, ανοχής από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι παράγω πολλών ετών.
0: Εντάξει.
1: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
0: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
1: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Λέω η αυτοδιοίκηση, ναι, περνάει, ναι. Δηλαδή αν ρωτήσετε ναι. Τον Δραμηνό. Τον Θεσσαλό. Τον
0: α, καλά, το ξέρω αυτό.
1: Πώς ήσουν το 2005-10 και πώς είσαι σήμερα,
0: όλοι,
1: όλοι θα σου πούνε.
0: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους. Και όλοι, δηλαδή,
1: και όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
0: ωραία,
1: πιο
0: ωραία. Και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, σου λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι με αυτά που βλέπετε. Τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής. Καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση. Αλλά. Πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες, δηλαδή έχετε περιθώριο, γιατί να σας πω κάτι, το 26 είναι πάει τον αυτό.
1: Ναι, και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
0: Ναι, έτσι όπως έπαιζε.
1: Θα το γυρίσουμε.
0: Το πιστεύετε αυτό.
1: Το πιστεύω, θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής, ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω. Αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους συνδημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γυαλιτάκης.
0: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι αιρετός 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά γι' αυτό το πράγμα δουλεύω.
0: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γυαλιτάκι, ούτε για το Μπογδανίκη.
1: Εκεί αυτό παλεύω.
0: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα.

0: νέος, γιατί λέμε νέο.
1: Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
2: Είμαι 47 ετών. Είμαστε 48.
1: 47 είστε, νομίζω, στην καλύτερη σας φάση. Αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
2: Βέβαια, και
1: κρίνονται πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
2: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης, να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό, γιατί ξέρετε, κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρετε ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Πρέπει να είναι πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά αυτά τα 2,5 χρόνια.
1: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
2: Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλότιμο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πόσα να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω, έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας. Ναι. Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε πρέπει όλο όμως η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
1: Οκ, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
2: Δηλαδή, εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του
1: κοινωνικού. Γι' αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
2: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουερ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
1: μην το λέτε, γιατί,
2: ακόμα και αυτό πρέπει πραγματικά όλοι μας, όπως είμαστε ο εγκύτερος θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως, έτσι.
2: Βέβαια. Ναι, και σας λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
1: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλείου όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
2: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω.
1: Γιατί
2: ποτέ.
1: Μα ήταν καλύτερα.
2: Τίποτα, ναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια 15ετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση
1: με τα καθαρίσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
2: Δυστυχώς, εγώ σας είπα, δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
2: Ελπίζω
1: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης.

0: μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα, μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
1: Ο νέος Πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
0: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
0: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
1: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος, καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κύριος Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
0: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
1: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
1: Όπως τόνισε ο νέος Πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό, είτε γεωστρατηγική

0: ουσίας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
1: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
2: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να έχει σε ένα γήπεδο.
2: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
1: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
2: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
4: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της σφαιρεγιότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
1: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
5: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα ο κύριος Πλεύρης.
2: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα, Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
6: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
7: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
1: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται,
8: είναι έξω από τον αστικό ιστορικό.

0: Δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
1: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
2: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
3: Είναι ντρόουνς τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
2: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
3: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
2: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
3: Μετά που ακολούθησε η κρίση, και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
2: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Τα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Στην μέσω

0: η ρουσική σεζόν. Ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
0: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
0: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η Πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
1: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικών

0: ξαφνικά ευάλωτων των οικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
1: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
3: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
3: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
3: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
2: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφη Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφη ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφη.
3: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
2: Υπάρχει ετοιμότητα.
3: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια.

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Quadver. Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτεξ γιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στις αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διαφάνεια και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσέλκυση,

0: προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
1: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
1: ενώ
0: και της ψηφιακής
1: μεταρρύθμισης. Βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
1: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
0: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγικής σημασίας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται, παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο. Οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών, αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι, παραδείγματος χάρη,

0: με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
1: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Και το ΜΑΙΧ.
1: Σωστά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει, σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
1: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
0: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι

0: Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΟΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΟΛΜΕΠΑ, διέποντα από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πρίτανης στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτανη, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες. θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας, υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές.

της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με, σε όλα, θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας, η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες,

0: από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: χωρί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο, αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση, ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, και προεξάρχον πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτό τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα, με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας, εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ, και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέριμνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται, για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρήσαμε.

0: Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.

0: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΗΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
0: Ζηλεύετε κάτι
1: ζηλεύουμε,
0: από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
1: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιό μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
0: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
0: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
1: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
0: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστρα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
0: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
1: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο, ώστε να πάμε σε υποδομές.

0: Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περίνος μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας. Το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών, υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστημίο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυμνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Το έργο θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας, μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την έτσι, επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν του νέου Πρίτανη ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Άκου τώρα, σου πω εγώ, πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο χορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολα να βρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα, θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα,
1: ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι,
0: εσείς
1: όχι,
0: το ψήνετε, όχι, σωστά.
1: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, φλέκς που λέμε,
1: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πώς το σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή και να φέρεις τώρα να γλασάρει
2: με καραμελωμένο κρεμμυδάκι
0: και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι
2: και κάπαρο.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε squeeze για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, stop, κλείνεις, ντουλάπι. Χυμό λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά τις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

ξέρει. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night, και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Είδα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Παπουτσάκι και
2: ημάμ.
3: Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι και παπογραφιέρα που πάμε, δεν σα αφήνω.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Και έγραφε, κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: θυμίζει φάση, λίγο
1: βέβαια. Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστό, ήταν πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι εγίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ήταν...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος εκεί είναι Τιμή Σένεγεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με τον χορό.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτετσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
5: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Βρε Fast Loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
14: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
12: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
14: Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα μάνα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, πίσω μου
0: είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παρακολουθούσα από τις παλιά. Και πατάκια.

0: Αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στον κρεοπόλη. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε, πήγανε.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1890.

0: μετά.
1: Ναι.
0: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
1: Πέμπτη γενιά.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε κρέατα από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
0: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίνδου Νητσιάκου.
1: Ναι.
0: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνί κατσίκι είναι.
1: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνα.

0: οποία είχαμε με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, διέκριναν ότι ούτε ο χώρος κάνει της Ένωσης, ούτε μπορούν να μεταφερθούν πρόσφυγοι στην περιοχή. Mm-hmm. Ανησυχίες των ανθρώπων που ακούστηκε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται λοιπόν για στέγαση, εκεί δεν κουβεντιάζομαι για στέγαση.
1: Όπως διευκρίνησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Κλιμακίου του Υπουργείου δεν αφορούσε μόνο την καταλληλότητα του χώρου, αλλά και το ενδεχόμενο η αναπτυξιακή Ηρακλείου να αναλάβει όταν δημιουργηθεί η δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο την διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η σύντηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των εγκαταστάσεων.
2: Συναντηθήκαμε με στελέχη του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας συγκεκριμένα, και το βασικό θέμα συζήτηση, το οποίο το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν το ακούσατε, ήταν αν δημιουργηθεί η δομή, αν θα μπορούσατε, προσέξτε, δεν έχουμε επίσημο αίτημα, για να είμαι ξεκάθαρο, αν θα μπορούσατε να αναλάβετε τη διαχείριση ως αναπτυξιακή Ηρακλείου, όπως το είχατε κάνει στο πρόγραμμα Εστία. Και τι εννοούμε τη διαχείριση στη τέτοια, τη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαχείριση.
3: Πάμε στη συζήτησή μας ξανά, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Μπογρανδί και τον Χάρη Λεοντάκη. Παραμένουν μαζί μου. Χάρη, ξεκινώ επίσης ξανά από εσένα να συνοψίσουμε λίγο τις εξελίξεις. Αύριο έρχεται και ο Υπουργός, αλλά δεν θα έρθει στο Ηράκλειο.
4: Όχι, δεν θα έρθει στο Ηράκλειο. Λογικό, θα πω εγώ. Εντάξει, θα ήταν δύσκολη μια επίσκεψη στο Ηράκλειο. Θα πάει στα Χανιά, θα επισκεφτεί την Αγιά. Ελπίζουν οι λιμενικοί ότι θα ανακοινώσει ουσιαστικά την λειτουργία της δομής υπό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε ξαναπεί ότι η δομή
3: σωστά,
4: αυτή τη στιγμή...
3: Σωστά, ξαναπεί. Εκκρεμεί αυτό.
4: Εκκρεμεί η λειτουργία της να περάσει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ακόμα τη φύλαξη την έχει το λιμενικό. Ακόμα δεν γίνεται ουσιαστικά η πρώτη καταγραφή εκεί. Απλά μεταφέρονται οι μετανάστες αμέσως στην υπηρετική χώρα. Mm-hmm. Θα δει λοιπόν τους χώρους, θα δει τις διαμορφώσεις που έχουν γίνει και περιμένουμε να δούμε τι θα πει, καθώς στο Υπουργείο έχουν αναρτηθεί τα ονόματα και των υπαλλήλων που θα εργαστούν εκεί. Mm-hmm. Των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Χανίων, όπου θα δούμε τι θα ανακοινώσει σε σχέση με το Ηράκλειο και αν θα ανακοινώσει κάτι σε σχέση με το Ηράκλειο.
3: Κώστα, μήπως μια επίσκεψη του Υπουργού εδώ στο Ηράκλειο λίγο έτρεχε και τα πράγματα, να βρεθεί
5: μπορούσε,
3: μια λύση.
5: Αν είχε κάτι να πει, θα μπορούσε.
4: Πάντως, κάτι, συγγνώμη, κάτι που ξέχασα, αύριο είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών
3: σωστά,
4: μέτρων.
3: Σωστά, έχεις δίκιο.
4: Δηλαδή, την ώρα που θα βρίσκεται ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά,
3: για το λιμάνι.
4: Την ίδια ώρα θα γίνεται η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει.
3: Mm-hmm. Κώστα.
5: Με βάση το μνημόνιο που έχει υπογράψει mm-hmm. η εταιρεία του κ. Γκριμάλτη. Κοίταξε τώρα, θα μπορούσε να έρθει ο κ. Πλεύρης, αν είχε κάτι να πει. Αν δεν έχει κάτι να πει, μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Και θυμίζω ότι γενικότερα η στάση του Υπουργείου και των υπουργών που έχουν περάσει

0: 4, είπαμε, ζωή να έχουν το τελευταίο διάστημα, έχουν φέρει μια κατάσταση που έχουμε και τις ακραίες αντιδράσεις. Γιατί είναι ακραίες αντιδράσεις το να λέμε δεν θέλουμε δομή, δεν θα πάει πουθενά. Όπου και να συζητήσεις, το βουνό πάνω να τη βάλεις, στην ισοντία να τη βάλεις, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Το λέω γιατί ακόμη και η ιστορία που αποκάλυψε το ΚΡΑΤΟ 24 το Σάββατο το πρωί με την Ένωση των Πεζών, που το επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, ο Αρχανώνας Θερουσίων, ο κύριος Κοκοσάλης, γιατί πήγε το κλιμάκιο, είδε τους χώρους. Mm-hmm. Εντάξει, όντως είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αναπτυξιακή, αλλά το πρώτο μέλημα είναι να βρουν ένα χώρο. Γιατί το να πει στην αναπτυξιακή ανάλαβε την διαχείριση, δεν λέει τίποτα αν δεν έχει χώρο. Ποια διαχείριση να αναλάβει. Λοιπόν, οι υποδομές στην Ένωση Πεζών, μην μπερδευόμαστε, είναι πολλές. Κάποιες είναι παλιές, κάποιες είναι πιο σύγχρονες, κάποιες είναι πιο, αν θες, βατές στο να γίνει κάτι. Ο κ. Κοκοσάλης είπε ότι όλες είναι μισθωμένες. Υπάρχει μια, ας την πούμε, μεγάλη αποθήκη προς την πλευρά, μετά την Καλονή προς το Αστρίτσι, η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, όπως ξέρεις, όλα φτιάχνουν, έτσι. Άμα πέσουν λεφτά, όλα φτιάχνουν. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι δεν προκρίνεται. Όμως δεν προκρίνεται γιατί υπάρχουν και οι αντιδράσεις οι οποίες κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, όταν βγάζεις το κτέο, ας πούμε, το κτίριο του κτέου, ότι δεν κάνει, όταν λες τόσα κτίρια που είναι προφανέστατα πιο.
1: Πώς θα επιχειρηματολογήσεις υπέρ μιας τέτοιας επιλογής.
0: Εκεί ξέρεις, κρέμονται και 20 χωριά γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μια παραγωγική περιοχή. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων απομακρύνεται το σενάριο, συν το ότι δημιούργησε και πρέπει να σας πω, το αποκαλύψουμε, ενδοκυβερνητικά ζητήματα. Γιατί θυμίζω ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση η τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Αρχανώνας Θερουσίων, να τη λέω σωστά. Mm-hmm. Και υπήρξε πρόβλημα εσωτερικό για αυτή την ανακοίνωση. Το λέω μετά λόγω γνώσεως, γιατί φτάσανε στα αυτιά μας κάποια πράγματα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει η πιο καλή λύση, η οποία τώρα, ξέρεις, επειδή έχουμε μιλήσει συχνά για τις λύσεις που υπάρχουν, και επίσης να πω και κάτι άλλο ή να το πω. Ότι η ιστορία με το κτίριο των Μαλάδων δεν ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων. Δεν ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων. Υπήρχε άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ξανά και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με περιοδίες, επισκέψεις και συναντήσεις συνεχίζεται το καθημερινό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Με τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κινούνται προς το παρόν εντός λεκανοπεδίου. Και την αντιπαράθεση να είναι και πάλι στέψη. Με επίκεντρο την ακρίβεια και με φόντο τις προτάσεις του Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα και με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον Σαντάμ Χαφτάρ, με τον οποίο συζήτησαν την κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.
2: Η ακρίβεια και οι εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς τα πολιτικά κόμματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους με τους αρχηγούς τους να πραγματοποιούν περιοδίες και να έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο.
3: Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Διαθέσιμα δεν είναι. Διαθέσιμα θα είναι όταν πει από πού θα τα αφαιρέσει. Μπορεί να έχει όντως προτεραιότητες να αφαιρέσει από κάπου αλλού. Να το πει όμως. Να πει: εγώ αφαιρώ από αυτή την πολιτική.
4: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
5: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
2: Την ίδια στιγμή έντονη είναι η αντιπαράθεση και για το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης.
6: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
7: Μάλιστα.
6: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
2: Πάντως, από τα πολιτικά πυρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να λείψει και το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων.
8: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
9: Ο Πρωθυπουργός, σαν να μας πουλάει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά.

0: στις παρατηρήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
1: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
2: Μετά από 7 σε χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις
1: τι έχει.
3: Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυρίαρχα θέματα των δύο συναντήσεων ήταν η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, καθώς και οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς τη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στην Τρίπολη με επίκεντρο τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς μετά τις παραιτήσεις που υπήρξαν λόγω του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει η κυρία Ολυμπία Βικάτου, ενώ υπήρξαν αλλαγές στο Υπουργείο Ναυτιλίας με Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων να αναλαμβάνει ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλαμβάνει ο κύριος Φώτης Μάγκος.
4: Κώστας Μπογδάνιδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα μας πάει το καλοκαίρι?
5: Από Δευτέρα, ξέρεις, αρχίζει η πιοδοσία. Εγώ 5, εσύ 10, ο άλλος 15. Νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει στην προεκλογική περίοδο. Και τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα παίξουν σε αυτή τη λογική.
4: Αν έχουν ξεκινήσει όμως από τώρα και έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27, έχουμε πολλά να ακούσουμε,
5: ναι,
4: μάλλον ακόμα.
5: Θα βρούνε να πούνε. Ξέρεις, είναι και αυτή η ιστορία που λένε ότι τα προγράμματα δεν τα διαβάζει κανείς και δεν τα διαβάζει κανείς εδώ που τα λέμε. Είναι μόνο για συζήτηση να γίνεται. Όταν ο άλλος ακούσει όμως ότι εγώ θα δώσω αυτό, εσύ θα δώσεις εκείνο και εμείς θα πλειοδοτήσουμε, διότι είπε, ας πούμε, μια πρόταση ο κ. Ανδρουλάκης, ήρθε ο κ. Τσίπρας και είπε: εγώ τα δίνω όλα. Θα έρθει η κυβέρνηση να πει τα αρέστα μου. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, ακούω από την πλευρά του Ελλάς ή Ελλάς, τέλος πάντων, πώς λέγεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι θέλαν, λέει, να το πούνε πρώτοι, αλλά τους πρόλαβε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχουμε μια τέτοια προεκλογική περίοδο, όπου ο καθένας θα θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνησιμότητας. Γιατί αυτό, ας πούμε, δεν περιμένει να το πει από ένα κόμμα που είναι πάρα πολύ χαμηλά, σου πει τι προτείνει και δεν το ακούει και κανένας. Αλλά όταν το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όταν το λέει ο άλλος που επίσης θέλει να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Πάντως, είναι βέβαιο ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα μας πάει σε μια τέτοια, έτσι, με ένα τέτοιο κύμα, θα είμαστε πάνω του. Βέβαια, η ακρίβεια δεν βλέπω να πέφτει, παρότι τα καλά νέα που ήρθαν από το επίπεδο της ειρηνικής. Τη ειρήνευση, δεν το λέω για να μην το ματιάσω, γιατί μέχρι την Παρασκευή δεν ξέρει τι γίνεται. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές.
4: Ή τουλάχιστον να μην αυξηθούν άλλο. Γιατί δύσκολα πέφτει η τιμή μετά από ανεβαίνει.
5: Να το πω διαφορετικά. Να πέσουν διεθνώς οι τιμές. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό ποτέ. Ξέρεις, ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν ξαναπέφτει.
4: Έτσι, αυτό είναι.
5: Το πολύ πολύ να υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και τη βενζίνη. Το οποίο όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει σε ρυθμού, α πούμε. Αν είχαμε τώρα πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, θα είχαμε ήδη δει τις αλλαγές στα βενζινάδικα. Τώρα, λέει, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι τα πράγματα έτσι. Πάντως, ίσως με εξαίρεση ένα μορατόριο, το ξαναλέω, τον Αύγουστο, θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο, η οποία θα έχει πάρα πολύ ένταση.
4: Σας ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Στη Γενέβη τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεδριάζει η σύνοδος G7, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και η προκατακτική συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως παρέα συνοψίζουμε αυτές τις εξελίξεις. Και καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα,
6: καλησπέρα,
4: Κώστα. Και αν δεν κάνω λάθος, αν πρόλαβα να δω σωστά, κάτι έχει προλάβει και έχει πει ήδη ο Τραμπ από την Γενέβη, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, πρώτα απ' όλα, αν προλαβαίνεις, μπορείς να μεταφέρεις τον Κώστα τον Μπογδάνιδη ότι δεν χρειάζεται να φοβάται, μην το ματιάσει, γιατί σύμφωνα με το Reuters η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί. Ανάμεσα έχουν βάλει τις υπογραφές, μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters, ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, και εκ μέρους του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Χαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ελπίζω να το λέω σωστά.

0: Αυτό μεταφέρει το Reuters. Επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Ιράν, δεν επιβεβαιώνεται απολύτως από τις ΗΠΑ, οι οποίες κρατούν ότι θα γίνει την υπογραφή, οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή σε μια τελετή έτσι πιο επίσημη, πιθανότατα στη Γενέβη. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό. Πράγματι, ο πρόεδρος Τραμπ, προσερχόμενος στο σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, είπε ας ξεκινήσουν τα πλοία να κατεβαίνουν τα στενά του ορμούς, γιατί πλέον έχει ανοίξει η δίωδος. Έχουν ξεκινήσει πλοία, είπε, για την ακρίβεια, και μάλιστα μεταφέρουν πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει και αυτό που λένε όλοι οι αναλυτές είναι ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου 40 ημερών για να ανοίξουν απολύτως και με ασφάλεια τα στενά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές νάρκες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, τις οποίες έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια να μην τις παίρνουμε και πάντα τις μετρητής, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ο βασικός όρος στο μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται αυτή η συμφωνία που ή έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς είναι βασικότατο, ίσως ο πιο βασικός όρος, μαζί με το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων, προφανώς την πάυση των εχθροπραξιών. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, λένε όλες τις πληροφορίες, στο προσύμφωνο. Το Ισραήλ δεν έχει μιλήσει επί του θέματος.
1: Γι' αυτό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια συνάντηση. Γράφτηκε νωρίς το πρωί, νομίζω, φαντάζομαι το είδες και εσύ, μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, εννοώ.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις τους. Νομίζω ότι αυτό πια είναι επιβεβαιωμένο και τεταμένες από ποτέ. Θα δούμε το ακριβές περιεχόμενο τις επόμενες 24 με 28 ώρες, λέει το ίδιο τηλεγράφημα του Reuters, που ανέφερε και ότι το προσύμφωνο έχει ήδη υπογραφεί. Ωστόσο, πρέπει να το πούμε αυτό, από την πλευρά του Ιράν όλο το απόγευμα γίνονται δηλώσεις σε σχέση με δασμούς στα στενά του Ορμούς, ότι θα χρειαστεί η ναυσιπλοεία για να λειτουργήσει κανονικά τους επόμενους μήνες κάποιους που να μπορούν να παρέχουν ασφάλεια, γιατί όντως και υπάρχουν και νάρκες και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν ελέγχονται απολύτως από την κυβέρνηση του Ιράν. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η κυβέρνηση του Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, να περνάει τα πλοία απέναντι, να το πούμε έτσι, αντί αταλλάγματος. Προφανώς αυτό είναι κάτι που ήδη στην G7 έχει σχολιαστεί αρνητικά, ότι δεν μπορείτε να το δεχτούν οι υπόλοιπες χώρες. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να αποσαφινιστούν. Και έτσι κι αλλιώς, Σόδια, αυτό είναι προσύμφωνο στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Για να δοθεί διάστημα, ένα διάστημα, 60 ημερών περίπου, για να καταλήξουν οι δύο πλευρές στην οριστική συμφωνία, στην οποία ίσως γίνεται λόγος και για τον εμπλουτισμό σε ουράνιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό το πράγμα τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με βάση όσα γνωρίζουμε, στο μνημόνιο που έχει υπογραφεί ή θα υπογραφεί, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σε δεύτερο χρόνο αυτές οι συνομιλίες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ όλο αυτό να το λανσάρει ως νίκη, από τη στιγμή που στην πραγματικότητα, αν και ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των ΗΠΑ, όποιος και αν ήταν, πάντως δεν φαίνεται να τον έχει πετύχει. Δεν φαίνεται να έχει πετύχει κάποιον από τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα αυτής της σειράξης.
1: Δεν έχεις και άδικο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Τους 14 φτάνουν οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του έτους, με τελευταίο θύμα έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το Σάββατο στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στο Κόμβο Αρχανών. Ο 83χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα επιχείρησε αναστροφή και προκάλεσε αυτό το τροχαίο, απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προφυλακιστέως.
2: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 50χρονος μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στον Κόμβο Αρχανών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον Βενιζέλιο νοσοκομείο να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας δεν τα κατάφερε, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
3: Τα λάθη στους δρόμους δυστυχώς πληρώνονται και πολλές φορές πληρώνονται ίσως και από άτομα που μπορεί να μην φταίνει ή οτιδήποτε άλλο. Τις τελευταίες μέρες, με το που έχει μπει το καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει να έχουμε ζητήματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Έχουμε παρασύρσεις, έχουμε εκτροπές οχημάτων, έχουμε συγκρούσεις με εγκατάλειψη και ούτω καθεξής, και βέβαια έχουμε θανατηφόρα.
4: Πάνω από 90 δεν επιτρέπεται, αυτά είναι της εθνικής. Εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι.

0: κομμάτι, επειδή έχει διαχωριστικό στη ΘΕΟ, ναι, το όριο, αν θυμάμαι καλά, είναι 60.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα πω ότι ήταν δόλος, ότι το
1: καλά, έκανε δόλος, δάξει,
0: και δεν έχουμε... Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί, αυτό δεν δέχομαι με τίποτε, δεν μπορεί να είναι αμέλεια. Δεν είναι αμέλεια να αλλάξεις πορεία και να κόψεις το δρόμο κάποιου εκεί, ναι, που δεν επιτρέπεται. Δεν είναι αμέλεια να περάσεις με κόκκινο. Δεν είναι αμέλεια να παραβιάσεις το στόπ. Δεν είναι αμέλειες.
2: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στα Χανιά. Ένα 47χρονος Βέλγος τραυματίστηκε βαριά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε παράπλευρη οδό. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων.
3: Άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο που έγινε στο ΒΟΑΚ. Έχουμε έναν ξένο επίκοπο πάλι, 47 ετών, σύμφωνα με τις ενδείξεις, του οποίου ακροτηριάστηκε το ένα πόδι από το ύψος του μυρού και νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Επίσης, ένας άτυχος διανομέας, ο οποίος σε κεντρικό δρόμο των Χανίων χτυπήθηκε από ασυνδύτους οδηγούς, νοσηλεύεται με θλάσεις στο θώρακα, στα πλευρά, στην θωρακοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
4: Εύχομαι να πάει καλά ο άνθρωπος, αλλά το καλοκαίρι είναι μια εποχή που πρέπει όλοι να την προσέχουμε και να τη φοβόμαστε στους δρόμους, γιατί η πυκνότητα κυκλοφορίας είναι τέτοια που η οδήγηση θέλει απαραίτητη τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Σοβαρό τραυματισμό υπέστη και ένας 42χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού στην Παλαιόχωρα Χανίων. Το πατίνι εξετράπει της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
3: Ένας άνδρας ξένης καταγωγής με πατίνι νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, 42 ετών, με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Όλοι οι ασθενείς απολαμβάνουν τη συνεχή φροντίδα και των υπηρεσιών του ιατρικού, νοσηλευτικού και κλινικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
4: Το τροχαίο στην Παλιόχωρα είναι ένα γεγονός πλέον που το αντιμετωπίζουμε σε όλη την ενδοχώρα του νησιού μας. Κυκλοφορεί πάρα πολλοίς κόσμος με πατίνια σε όλους τους νομούς, κυρίως αλλοδαποί, για τους οποίους είναι ένα εύχριστο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμπλέκονται σε ζητήματα προχαίων συμβάντων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι σπανιότατα βλέπεις να φοράει κράνος ένας αναβάτης πατινιού, και αυτό είναι ένα ζήτημα που φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε ακριβά.
5: Αύριο Τρίτη, κυρίες και κύριοι, μπαίνει σε εφαρμογή η αλλαγή του συστήματος στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, καθώς θα αρχίσει να επιχειρεί ο ιδιώτης που έχει αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη προβλήματα και μένει να φανεί πόσο διάστημα θα χρειαστεί ώστε αυτή η διαδικασία, που θυμίζω ότι κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα ομαλοποιηθεί. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Καλώς τον ξανά.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, τα προβλήματα παραμένουν, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
6: Παραμένουν, θα τα δούμε τώρα και στην πράξη από αύριο. Έχω την εντύπωση ότι στην αυριανή μέρα η Δημοτική Αρχή θα θελήσει να δώσει έτσι λίγο πανηγυρικό τόνο με δελτία τύπου και φωτογραφίσεις και ανακοινώσεις. Τα δύσκολα ξεκινούν μετά στην πράξη, στο πεδίο. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργολαβίας που, όπως είπες και εσύ, κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και που με βάση αυτό το ποσό ο Σύλλογος Εργαζομένων ήδη έκατσε και κάνει τη διαίρεση, διότι βάσει σύμβαση θα έπρεπε να ξεκινήσει να επιχειρεί ο ανάδοχος στις 12 Ιουνίου. Θα ξεκινήσει 16 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι αυτές τις 4 μέρες, λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε στον Σύλλογο και σύμφωνα με τα μαθηματικά στην πραγματικότητα, κοστίζουν 93.000 ευρώ. Δηλαδή 23.000 ευρώ ημέρα. Και αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι αν αυτό το τετραήμερο με κάποιο τρόπο θα το αναπληρώσει στην πορεία της σύμβασης ο ανάδοχος, ή αν του δόθηκε αέρα, ας πούμε, για να έχει λίγο χρόνο παραπάνω να ξεκινήσει. Ξεκινάει με προβλήματα. υπάρχουν κυρίως αυτή τη στιγμή ελλείψεις, υπάρχουν και στο προσωπικό. Η Δημοτική Αρχή επιμένει ότι ξεκινάει με πλήρες προσωπικό. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα όσον αφορά στο στόλο, στα οχήματα δηλαδή, που θα πρέπει να ξεκινήσουν να επιχειρούν από αύριο. Γι' αυτό και στη Λότζια επιμένουν ότι θα χρειαστεί.

0: ένα διάστημα για να ομαλοποιηθεί η διαδικασία, δηλαδή το αποτέλεσμα θα φανεί σχετικά γρήγορα. Νομίζω ότι πιο παρατηρητικοί ήδη θα ήταν τις προηγούμενες μέρες περισσότερους οδοκαθαριστές να επιχειρούν στην πόλη του Ηρακλείου. Θα φανεί λοιπόν αυτό και τις επόμενες μέρες. Κανονικό αποτέλεσμα όμως που να αντιστοιχεί στο κόστος της υπηρεσίας, στη Λότζια εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να φανεί. Από αύριο μετράμε και εμείς μαζί με την Λότζια, γιατί όπως έκαναν την διαίρεση οι εργαζόμενοι, κάθε μέρα μας κοστίζει 23.000 ευρώ. Οπότε κάθε μέρα που δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έχουμε, δικαιούμαστε νομίζω να ασκούμε κριτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ποσό που γεννά προσδοκίες, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι, στους δημότες, να περιμένουν πολύ σύντομα αυτά αποτελέσματα. Μία πεντακάθαρη πόλη δηλαδή.
0: Μια πεντακάθαρη πόλη, αυτό είναι το εκείνο πηγής, δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι κάπου λιγότερο, κάπου χαμηλότερα.
0: Και αν χρειαστεί ένας μήνας, θα χρειαστεί ένας μήνας, μέχρι να δει το βηματισμό. Είναι λογικό να θέλει δηλαδή και λίγο καιρό όλο το πράγμα να λειτουργήσει σωστά. Απλώς, εδώ οφείλω να καταθέσω το ρεπορτάζ, ότι έρχονται ενισχυτικά μηνύματα σε εμάς για τον τρόπο που έχει οργανωθεί το όλο πράγμα. Μηνύματα που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν αποκλείεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ένα μήνα μέχρι να κουμπώσουν όλα και να αρχίσει το πράγμα να κυλάει ρολόι. Ακόμα και όταν κυλάει ρολόι, πάντως, καλό θα είναι να θυμόμαστε πόσο κοστίζει.
1: Εδώ θα είμαστε, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυλή έπεσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, με τα προβλήματα πάντως υποστελέχωσης να παραμένουν στο επίκεντρο. Για εκατοντάδες θέσεις εκπαιδευτικών που έμειναν κενές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για ασφικτικές συνθήκες εργασίας που έχουν επίπτωση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που προειδοποιούν για αυξημένες ανάγκες στη νέα χρονιά.
2: Η σχολική χρονιά έριξε αυλαία για τους μαθητές των δημοτικών, όμως η προετοιμασία για την επόμενη έχει ήδη ξεκινήσει. Και μπορεί οι αίθουσες να άδειασαν για το καλοκαίρι, οι ελλείψεις όμως σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στο επίκεντρο.
3: Σήμερα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές, τόσο των νηπιαγωγείων όσο και των δημοτικών σχολείων. Το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς τελειώνει την Παρασκευή με τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει για την αποτίμηση και το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό για την επόμενη σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η φετινή σχολική χρονιά κλείνει. Αυτομάτως όμως όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες και οι προεργασίες για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό που επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, με βάση και τα όσα έγιναν και αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι μόνιμοι διορισμοί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι λιγότεροι, θα είναι περίπου 5.000.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος θα είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα περιοριστούν ουσιαστικά στις θέσεις όσο συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότεροι αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά.
3: Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, τόσοι θα είναι και οι μόνιμοι διορισμοί για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι επειδή το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2027, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι των προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι θέμα λοιπόν σχεδιασμού, οργάνωσης και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου κατά πόσο θα είναι συνεπής σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, διότι φέτος η σχολική χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την στελέχωση των σχολείων.
2: Η πλήρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως, τονίζει ο κ. Μακράκης, το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2027 και οι διαθέσιμες πιστώσεις μειώνονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη σημαντικού μέρους των προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3: Αυτό που εμείς ζητούμε λοιπόν είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πάνω από

0: 500 προσλήψεις έγιναν αναπληρωτών εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Επειδή όμως, όπως προείπα, θα έχουμε λιγότερους μόνιμους διορισμούς, οι ανάγκες για αναπληρωτές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι λοιπόν ζήτημα του Υπουργείου το πώς πότε θα πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι 1η του Σεπτέμβριου ανοίγουν τα σχολεία, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στη θέση τους.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Με επιτυχία υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το πιλωτικό ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων σε σχολεία της Κρήτης. Μια πρωτοβουλία που έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της σεισμολογίας, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.
4: Να φέρει κοντά τη μαθητική με την επιστημονική κοινότητα είχε ως στόχο το πιλωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης σε 8 σχολεία σε όλη την Κρήτη με αντικείμενο τη γνώση γύρω από τους σεισμούς. Μέσω του προγράμματος κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στα σχολεία πειραματικοί σεισμογράφοι, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να καταγράφουν όλα τα σεισμικά γεγονότα της περιοχής τους και αναλύοντάς τα να έχουν μια επαφή και να αποκτήσουν βάσεις γύρω από τη μηχανική, τη φυσική και τη γεωφυσική.
5: Το έργο αυτό είναι ένα έργο δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με το κομμάτι αυτό, δηλαδή τους σεισμογράφους και τα φαινόμενα, τα σεισμικά και γενικότερα τη γεωκαταστροφή, και είναι ένα εκπαιδευτικό έργο και είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη και θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε και τη συνέχεια του.
6: Το σχολείο λοιπόν της Κρήτης τοποθετήθηκαν σεισμογράφοι. Αυτοί οι σεισμογράφοι καταγράφουν τις σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή και μακρύτερα από τα σχολεία. Απέδειξαν ότι μπορούν να καταγράψουν πάρα πολύ καλά και δημιουργήθηκε και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βγάλουν το μέγεθος του σεισμού, το επίκεντρο του σεισμού, έτσι να δημιουργηθούν δράσεις, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα ο μικρός σεισμολόγος ή κάποιο παιδί να κάνει τις αναλύσεις και να είναι ο σεισμολόγος βάρδιας του σχολείου και άλλες τέτοιες δράσεις που μπορούν βιωματικά να δώσουν στο μαθητή να καταλάβει το φαινόμενο και να το αναλύσει.
4: Οι σεισμογράφοι τοποθετήθηκαν σε ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο κάθε νομού, ενώ βασικός στόχος είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια, ώστε πέρα από τη σύνδεση της μαθητικής κοινότητας με τη γνώση και την έρευνα, να αποκτήσουν οι μαθητές και μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
7: Ένα πιλωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά του. Πολύ σημαντικό, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης για άλλη μια φορά έφερε την σχολική κοινότητα κοντά με την επιστημονική κοινότητα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ειδικούς επιστήμονες πάνω σε θέματα σεισμολογίας.
8: Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να εντρυφήσουμε στους μαθητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό το αίσθημα της, την κουλτούρα της πολιτικής προστασίας, μαθαίνοντας για το σεισμό, μαθαίνοντας τη λειτουργία των σεισμογράφων. Παράλληλα, συντελέστηκαν και επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι ώστε οι μαθητές από μικροί να μπορούν να αντιληφθούν το φαινόμενο και, αν μη τι άλλο, είναι αυτό που σας είπα, να μπορέσουν να αποκτήσουν μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
9: Τελείωσε, να ολοκληρώθηκε δηλαδή, αλλά το πρόγραμμα στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει, γιατί έχει σημασία αυτή η υποδομή που δημιουργήθηκε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 ή 3 μηνών. Αυτό που μπορούμε, ας πούμε, να εγγυηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε το εκπαιδευτικό υλικό, να παρακινήσουμε τα σχολεία να το χρησιμοποιήσουν.
3: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από τη Λότζια στο Ηράκλειο από γονείς και εκπαιδευτικούς που ζητούν άμεσες λύσεις για τη σχολική στέγη και ασφαλείς μόνιμες υποδομές για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
10: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από την Λότζια από γονείς.

0: και εκπαιδευτικούς των λεγόμενων ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης.
1: Εμείς έχουμε υποστεί έξωση από πέρυσι μαζί με το 17ο νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για το που θα στεγαστούμε και γι' αυτό το λόγο στεγαζόμαστε σε δύο διαφορετικά σχολεία. Φιλοξενούμαστε το ένα μας τμήμα στο 46ο νηπιαγωγείο και το άλλο μας τμήμα στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, που απέχουν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο τα δύο μας τμήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας τη φετινή χρονιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε ποια θα είναι η λύση και για την επόμενη σχολική χρονιά, που αρχικά πιστεύαμε ότι θα είναι μόνο για φέτος αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου, μήπως βρεθεί μίσθωμα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η σχολική πράξη σε μια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα τα δύο μας τμήματα μεταξύ του.
0: Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα παιδί στο δρόμο», οι διαδηλωτές ζήτησαν την διασφάλιση ασφαλών και μόνιμων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι αρκετές δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με κίνδυνο έξωσης και αβεβαιότητας για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
2: Είμαστε μισθωμένο κτίριο, ισόγειο μισθωμένο κτίριο, και η ιδιοκτήτρια τον Νοέμβρη μας είχε πει ότι έχει προχωρήσει και αυτή στην πρώτη δίκη και περίμενε την απόφαση. Άρα, δηλαδή, και εμείς άμεσα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα και είναι καθημερινό το άγχος πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί, πού θα βρεθούν παιδιά. Εμείς έχουμε και ιδρυμένο τμήμα ένταξη εδώ και 15 χρόνια. Είναι να φτιαχτούν σχολεία και σχολεία που να μην είναι σε ισόγεια πολυκατοικιών.
0: Παράλληλα, απαίτησαν άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
3: Όχι απλά στηρίζουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των γονιών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών. Πρωτοστατούμε κιόλας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να έχουν μια καλή έκβαση στον αγώνα τους. Διότι καταλήγουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να έχουν οι γονείς και οι μαθητές το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο ποιο είναι? Ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
4: Λόγος εκπαιδευτικών συμμετέχει και στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για την κατάσταση που συμβαίνει στη σχολική στέγη του Δήμου Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο καμία δημοτική αρχή ή καμία κεντρική κυβέρνηση να έχει δώσει λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες για το μέλλον των μαθητών μας.
0: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση των γονέων και εκπαιδευτικών ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.
3: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φανταζόμαστε το που έγινε και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που βγήκαν όλοι και περηφανεύονταν ότι έδωσαν λύσεις σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο τελικά τι έκαναν? Το έσπασαν στα δύο και το πήγαν σε δύο άλλα σχολεία ήδη υπερκορεσμένα και έτσι θεώρησαν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται όμως έτσι. Το πρόβλημα λύνεται με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σύγχρονων για την εκπαίδευση και για τη διαβίωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών και συνεπεία εμάς των γονιών. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, αν από το νηπιαγωγείο το παιδί σου ξεκινάει σε μια αίθουσα υπογείου παντελώς ακατάλληλη, οπότε φανταστείτε τι γνώμη αποκτά για την μετέπειτα πορεία του στην σχολική του ζωή.
5: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
6: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπτυξιακούς.

0: πληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
0: Και τα μισθώματα

0: Για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
0: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
0: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέο κύμα επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στασιμότητα στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διανύει τον 5ο χρόνο του.
1: Η Ρωσία εκτόξευσε καταιγισμό πυράβλων εναντίον πολλών μεγάλων ουκρανικών πόλεων από το βράδυ της Κυριακής προς την Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Το κύμα των επιθέσεων σημειώθηκε την στιγμή που οι ειδήσεις για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν άρχισαν να ανοίγουν έναν δρόμο προς την ειρήνη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας την έλλειψη προόδου προς τον τερματισμό των πάνω από 4 ετών πόλεμο στην Ουκρανία. 5 διασώστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης στην βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικά πλήγματα, δήλωσε την Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών. Η βία στήχησε την ζωή σε ακόμη 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο χώρο της Λαύρας των σπηλαίων του Κιέβου, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

0: και η στέγη του καθεδρικού ναού της κινήσεως της Θεοτόκου τυλίχθηκε στις φλόγες. Κάτοικοι εθεάθησαν να τρέχουν στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο την ώρα που τα βλήματα αναχαιτίζονταν στον ουρανό και πειρακτωμένα συντρίμμια έπεφταν πάνω από την πόλη. Περισσότερα από 12 πυροσβεστικά οχήματα περικύκλωσαν τον καθεδρικό ναό με τους πυροσβέστες να εργάζονται ακατάπαυστα για να σβήσουν τη φωτιά από το εσωτερικό και από εναέριες πλατφόρμες όπως μετέδωσε τοπικό πρακτορείο. Σε μια πλευρά της εκκλησίας διακρίνονταν μια τεράστια τρύπα, ενώ από τη στέγη η οποία είχε καταστραφεί εν μέρη έβγαιναν φλόγες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από το Ρόζενταλ, όχι ακόμα τουλάχιστον, μιλώντας για την προετοιμασία του Όφι, ενώ που θα ξεκινήσει λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου, σωστά?
3: Ναι, σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι έγινε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Όφι. Σήμερα έχω να πω ότι ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές προς το κοινό με τις πολλές εκτός και τις πολλές προσφορές που είχαμε προαναγγείλει τις προηγούμενες εβδομάδες. Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμα της προετοιμασίας, στις 6 Ιουλίου, και αυτά τα είχαμε πει πάνω κάτω, απλά σήμερα λίγο τα επιβεβαιώσαμε. Στις 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο και 2 εβδομάδες μετά, όπως είπες και εσύ, στα μέσα Ιουλίου, στις 21 του μήνα για την ακρίβεια, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, θα καταλύσει στο Ρόζενταλ, εκεί που είχε κάνει και την περσινή της προετοιμασία η ομάδα του Όφι. Θα μείνει εκεί για περίπου 15 ημέρες, καθώς στις 5 Αυγούστου στη συνέχεια θα γυρίσει στο Ηράκλειο, και ενώ στο μεσοδιάστημα θα έχει δώσει 4 φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, τα 2 είναι ήδη γνωστά, με Μπρέντα στις 28 Ιουλίου, με Βίλεμ την 1η Αυγούστου, και όπως είπαμε στις 5 Αυγούστου θα γυρίσει στο Ηράκλειο, καθώς ακολουθεί το Super Cup με την ΑΕΚ και φυσικά η έναρξη της επόμενης σεζόν με τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Euro Valley.
2: Μάλιστα. Με τον Χρήστο Καρυπίδη τι έχει γίνει τελικά? Έφτασε Ηράκλειο, αναμένεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
3: Αναμένεται, κατά τη γνώμη μου, να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη Σότια από την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Είχε μείνει ορφανή, θα λέγαμε, αυτή η θέση στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Είχαν γίνει κάποιες επαφές με τον Μάικη του Μπελεβόνη. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, έψαχνε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει εμπειρία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς Όφι φέτος επιστρέφει στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατέληξε στην επιλογή του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, πενταετία στον ΠΑΟΚ από το 2019 στο 2024, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και την διοίκηση, ο Χρήστος Καρυπίδης, στο δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, φέτος όλα αλλάζουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έμεινε ελεύθερος, όλα δείχνουν συμφωνία με τον Όφη και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει επαφές με την UEFA και όλο αυτό θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στον οργανισμό του Όφη.
2: Μάλιστα. Με το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου τι έχει γίνει, ενώ και πόσο Όφη έσβρωξε αυτό το διαζύγιο?
3: Ναι, μεταφορικά θα λέγαμε ότι ο Όφη έσπρωξε ή οδήγησε σε αυτό το διαζύγιο, καθώς θέλω να πω ότι ήταν μεγάλος στόχος φέτος του ΠΑΟΚ στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, από την ίδρυση του Συλλόγου, να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Ο Όφη του στέρισε επί της ουσίας αυτή την δυνατότητα στον τελικό του κυπέλου. Πήρε η κριτική ομάδα την Κούπα. Έτσι λοιπόν ανατράπηκαν πάρα πολλά μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, αποφάσισε να τα αλλάξει όλα. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο κατά τη γνώμη μου κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αποχωρεί έπειτα από το 2021. Ήταν αυτή η δεύτερη θητεία του θυμίζω, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχασε τον τελικό

0: το κυπέλλο από τον Όφη, έχασε και το ιστορικό για το Champions League και κάπως έτσι οι δύο πλευρές οδηγούνται όπως όλα δείχνουν στο διαζύγιο.
1: Είχαμε κι άλλο ένα διαζύγιο βέβαια, λίγο νωρίτερα, λίγο πριν ξεκινήσει και το δελτίο ειδήσεων, αυτό του κυρίου που βλέπουμε ανάμεσα μας, το Δαμάν με τον Παναθηναϊκό.
0: Γενικά θα έλεγα σήμερα πως είναι η μέρα των προπονητών.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες και εσύ, ένα ακόμη διαζύγιο, αυτό με τον Εργίνα Ταμάν, έπειτα από μία τριετία στο τριφύλι που χώρισε και επίσημα ο Τούρκος τεχνικός από την ομάδα. Θα λέγαμε ότι πλήρωσε στην ουσία το μάρμαρο της απώλειας της Ευρωλίγκα με το Final Four να γίνεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ και πριν από δύο ημέρες έχασε και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε ένα κοινή συνενέση, θα λέγαμε, διαζύγιο. Αταμάν, όπου στα τρία χρόνια παρουσίας του κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ελλάδος, φεύγει από τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με έναν ακόμη προπονητή, με Βασίλη Σπανούλη, πάλι ο κύριος ανάμεσά μας προφανώς, όχι ότι χρειάζεται συστάσεις. Ξεκίνησε η εποχή λοιπόν Σπανούλη στον Άρη.
0: Πες γνώρισε την αποθέωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους φίλους της ομάδας. Θα λέγαμε ότι όλος ο οργανισμός του Άρη κινείται στους ρυθμούς του V-SPAN. Σήμερα έγινε και η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση. Υπέγραψε για τρία χρόνια συμβόλαιο ο Βασίλης Σπανούλης. Υπάρχουν σαφέστατα μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο του Άρη, ο οποίος θα λέγαμε ότι ονειρεύεται να γίνει ξανά μεγάλος. Να γίνει ξανά μεγάλος αυτός ο σύλλογος. Μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο Άρης, μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο ΠΑΒ στο ελληνικό μπάσκετ. Να μην υπάρχει μόνο το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι δύο αυτές ομάδες. Ο Άρης θα συμμετάσχει φέτος στο EuroCup. Στόχος του είναι να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Και θυμίζω ότι η ιδιοκτήτη της ΚΑΕ είναι ο Ασιάτης ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έχει άρρηκτους δεσμούς με την οικογένεια του τοπού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Και στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,72% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.463,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 248,33 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο καιρού, το αναλυτικό δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων ECO για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
11: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
10: Ακριβώς. Με το Μάη 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
11: Δύο λεπτά.
12: Τώρα, με το Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
11: Με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
12: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
13: Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
16: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
17: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
16: Αυτό.
18: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
16: Αλλά και αυτό.
19: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
16: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
20: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
21: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
22: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
23: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
24: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
23: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
24: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
25: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε Fast Loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής, αλλά γενικά

0: δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ. Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
0: Νομίζω.
1: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
0: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα και γενικά, σε γενικές γραμμές ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
1: Εσύ επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό.
0: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό
0: είναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φαβορί. Το αγοράζεις αυτό?
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη οργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική θέση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνει

0: πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα ποδοσφαίρου που έχει πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, οπότε τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς ποδοσφαιριστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χώριο και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή? Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο, δηλαδή. Ναι, προφανώς παίζει
0: ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι, δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία. Αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5. Πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρα μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα

0: γήπεδα από πάρα πολύ μικρός. Ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζεις center forward.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι center forward, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας, αλλά ποιος σε γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια.
0: Ναι,
1: πήγες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτηκες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Κάτι...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, η πάση που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στρατοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει έναν τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγανε να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω. Εγώ...
1: Και μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μας
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά. Πορεία, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά. Μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, το, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, ναι. Δεν...
1: Σε σκλήριν όμως, ή σε ατσάλωση, η αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
1: Ναι, πρέπει να ζήσω με αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι...
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν... Έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κουατβέρ, Μινέγκφερ, Τσακαούπ, Φεντεξιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
14: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
15: Έλα, καθέστα μου.
13: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry, ε.
14: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
16: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
16: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε Fast Loan!
12: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετρος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει, και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, ναι, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον
0: Όφη? Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου, τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιο σου τόνε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούση και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη η χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ, δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ, ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή, χαμένα,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει, καλά, το πώς το διαχειρίζεσαι, το είπες ήδη, υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες, που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραπονιαστήκατε.
1: Ναι, ναι,
0: Αθηνά.
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα προφανώς το

νιώθες, δεν το γράψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς

0: Είχα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώ φαίνεται. Και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι 2 χρόνια, 3, αφότου έφυγες, ο Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν κυπελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλου και ένα τελικό σούπερ κάπου και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά, αλλά
1: Όχι,
0: δεν
1: μα
0: το.
1: προφανώς, μα πού να το
0: Επειδή
1: φαντάζεσαι,
0: δεν το
1: εννοείται.
0: φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστεί. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό
1: Τι σου είπε ο
0: μου.
1: πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο. Τρελός.
0: Όχι,
1: Α.
0: εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουνα στην προπόνηση.
1: Α.
0: Έλειπα. Και μου είπε.
1: Πάμε
0: Εγώ
1: στη
0: του, ναι, και
1: Λάτσιο.
0: εγώ του λέω τρελός, γιατί τα Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα. Όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα
1: Στην
0: τους.
1: κουλτούρα
0: Είναι
1: τους.
0: στην κουλτούρα τους, αλλά
1: Ίσως
0: έχουν.
1: επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια.
0: Ήταν μια δύσκολη
1: Και δεν λέω τα
0: περίοδος.
1: χρήματα, γιατί πάντοτε ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλές φορές, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, Η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Μπόρμουθ επί της ουσίας ήρθε και

0: μου έδωσε το φιλ τη ζωή που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου. Που λες, ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύ χώρο για του υπόλοιπου.
1: Θα μείνει στην Πόρμο.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσει, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσει αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του όφη δηλαδή.
0: Συζητήσει υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
0: Όσον αφορά τι όμως.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο θεματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπει ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Αντρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι δηλαδή. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θεματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θεματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, α πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική ΚΑΠΑ 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην ΚΑΠΑ 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσι. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνει. Τι θα του πήγαινε, ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι.
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα. Ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη. Θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα είχα και έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη.
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, ναι, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό κι αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Ο Χρήστος ο Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ξέρεις, μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε στην Ακτήρα Παντοσού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κεντρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό. Οπότε Δέσαμε.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτό ήταν το box out του 32ου εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Το νιώθω και το λέω. Την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά στο επόμενο box out.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή.

0: μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και τις αλλοδαπείς, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω,

0: και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
0: ενώ
1: και της ψηφιακής
0: μεταρρύθμισης. Ενώ βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίρη με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας του μεγαλύτερου.
0: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγικής σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και

0: αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
1: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Και το ΜΑΙΧ.
1: Σωστά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφή και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
1: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
0: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

0: σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΛΜΕΠΑ. Διέπονται από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτηση φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε

0: μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
1: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές, και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα, για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
0: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
1: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη?
1: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούργια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Quadver, un enker, takaup, fedexiodhor.
4: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.

0: λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
1: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
11: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
10: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
11: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
10: Η Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος.
12: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μιλούν.

0: Μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματική

0: ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών.

0: το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
1: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
0: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολάβουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό τη ενοικίαση χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές που οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι Αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος της τετραετίας.

0: Μιλάτε για το κέσιψι, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το κέσιψι ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιο μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
0: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή και εγώ ίδιος στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκπονήσετε, με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστρα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο, το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση

0: και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει, ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περίνος μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθινο, ξέρετε, συνεργάστηκαν γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Σταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και τα

0: ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
0: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Quad Bell, in Anchor, Takaup, Fedexiothor.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
8: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
8: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
8: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
8: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
10: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
18: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υπό το φόβο επεισοδίων απολογήθηκαν την Κυριακή οι τρεις κατηγορούμενοι. Για έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων κάνει λόγο η υπεράσπιση. Να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά η οικογένεια του θύματος. Τη δομή φιλοξενία στην Αγιά θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ανοιχτό το ζήτημα της χωροθέτησης δομής στο Ηράκλειο. Νέες αντιδράσεις για τα κτίρια της Ένωσης Πεζών. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λέει ο Μανώλης Κοκοσάλης. Με περιοδίες εντός λεκανοπεδίου συνεχίζουν το καθημερινό τους πρόγραμμα Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Στα ύψη η αντιπαράθεση για ακρίβεια και κόστος ζωής. Στο επίκεντρο η πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Γενέβη, όπου συνεδριάζει η G7, παρουσία Τραμπ στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη Συμφωνία Ειρήνευσης, τα αγκάθια και τα θολά σημεία. Την Παρασκευή στην Ελβετία οι υπογραφές. Συνεχίζονται τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Τελευταίο θύμα ένας 47χρονος μοτοσυκλετιστής. Προφυλακίστηκε 83χρονος που προκάλεσε το τροχαίο.
0: Κάθε εμπλοκή στο θάνατο του 49χρονου Αλεξανδρού Δασκαλάκη αρνούνται, κυρίες και κύριοι, τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία και ελλειπή δικογραφία. Υπό τον φόβο επεισοδίων, ο 57χρονος ξενοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός απολογήθηκαν χθες Κυριακή. Με τον συνήγορό τους να αμφισβητεί ακόμη και τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως εγκληματικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος επιμένει πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
2: Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό το φόβο επεισοδίων, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη απολογήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Η απόφαση που έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για την απολογία των τριών ελήφθη μετά την προτροπή που υπήρχε για συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο το πρωί της Δευτέρας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των τριών. Αμέσως μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι των χτυπημάτων που φέρεται να δέχθηκε ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, δηλαδή ο 32χρονος και ο 69χρονος βοσκός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου υπήρξε διαφωνία και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων πάντως υποστήριξαν για μία ακόμα φορά πως η δικογραφία είναι ατελής και πως δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό.
3: Αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί. Δεν έχει πόδια να σταθεί. Ειλικρινά, έχουμε μία δικογραφία η οποία ήρθε βιαίως, θα πω εγώ, από την αστυνομία στον κύριο εισαγγελέα. Κάποιος ή κάποιοι πίεσαν να διακοπεί αυτή η αστυνομική προανάκριση που πολυτελώς γινόταν από δύο κορυφαίους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και της ασφάλειας.
4: Με προβληματίζει και εμένα το πώς θα πρέπει να διατυπώσω την άποψή μου για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Θα χρησιμοποιήσω μια εντελώς ήπια έκφραση. Θεωρώ ότι είναι ατελής. Δεν ολοκληρώθηκε η προδικασία. Δεν έχουμε τα στοιχεία που

0: Θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να συνδεθούν τα πρόσωπα, οποιαδήποτε πρόσωπα, όχι εντολής μου μόνο, οποιαδήποτε πρόσωπα με τη συγκεκριμένη δικογραφία.
1: Μετά από εντελεχή πλέον ανάγνωση του συνόλου των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί, εξακολουθούμε να αποκομίσουμε μια εικόνα μιας δικογραφίας η οποία δεν ήταν όριμη ώστε να εξελιχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.
2: Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 32χρονου αλλά και του 69χρονου που προφυλακίστηκαν, το μόνο αποδεικτικό υλικό είναι ένα βίντεο που δείχνει τον Βοσκό να περνά με το κοπάδι των άλλων δύο κατηγορουμένων από συγκεκριμένο σημείο στα Πεσοκάρη περίπου 30 λεπτά νωρίτερα από την υποτιθέμενη συμπλοκή.
3: Αυτή την ένδυα των αποδεικτικών μέσων, ένα βίντεο όπου φαίνεται τι, το κοπάδι του πατέρα οδηγούμενο από τον κτηνοτρόφο, τον 70χρονο κτηνοτρόφο, να περνάει δίπλα από ένα σπίτι.
1: Φέρεται μέσα από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό να έχει διέλθει από ένα σημείο της ευρύτερης περιοχής μισή ώρα πριν διέλθει και ο δασκαλάκης. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να συνδέσει, αν θέλετε, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος εκτελούσε εργασιακά καθήκοντα με μια διαδρομή την οποία επίσης εκτελούσε καθημερινά και σταθερά.
2: Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή της, καθώς όπως επανέλαβε ο δικηγόρος τους, το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι να πέσει άπλετο φως στα αίτια θανάτου του δικού τους ανθρώπου.
4: Από την πρώτη στιγμή, εκείνο το οποίο ζητά είναι δικαίωση. Είναι διαλεύκανση, πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ούτως ώστε να προκύψει εκείνος ο οποίος ευθύνεται για τον τραγικό χαμό του δικού τους ανθρώπου. Η οικογένεια σαφώς αναμένει και παρακολουθεί τις εξελίξεις, το ίδιο και εμείς, με αποκλειστικό γνώμονα την έβρεση της αλήθειας. Είναι η μόνη τους επιδίωξη. Έχει διαπιστώσει όλος ο κόσμος ότι αυτή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς κανιβαλισμούς.
2: Οι δικηγόροι πάντως των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μετά το θάνατο του δασκαλάκη, καθώς όπως λένε αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται από την ιατροδικαστική έκθεση ενώ ο δασκαλάκης ήταν εν ζωή.
0: Για μένα αδιευκρίνιστο είναι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός θανάτου. Για μένα δεν είναι επιβεβαιωμένα εγκληματική ενέργεια και αυτό, προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις σχετικά με το μηχανισμό θανάτου και τις σωματικές βλάβες που είχαν αποτυπωθεί ούτως ή άλλως από πριν και δεν προκύπτει σύνδεση των σωματικών βλαβών οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν αναλυτικά από τον ιατροδικαστή ο οποίος είχε εκπονήσει την ιατροδικαστική έκθεση εν ζωή του ατυχούς δασκαλάκη, σε συνδυασμό φυσικά και με τα ευρήματα των εργαστηριακών απεικονίσεων τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία.
5: Πάμε, κύριε Σιγερή, να συζητήσουμε για τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρού Δασκαλάκη, με φόντο βεβαίως τις απολογίες που είχαμε χθες, Κυριακή, θυμίζω, όταν προγραμματισμένες για σήμερα Δευτέρα. Μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης, φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης για το ρεπορτάζ και όχι μόνο. Καλησπέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Ξεκινώ από εσένα φυσικά.
6: Απολογίες εχθές, το είδαμε και στο βίντεο, υπό άκρα μυστικότητα. Και όλο αυτό έγινε γιατί την Πέμπτη υπήρχε αρκετός κόσμος έξω από τα δικαστήρια. Υπήρχε και μια προτροπή ώστε να υπάρχει ακόμα περισσότερος κόσμος σήμερα το πρωί. Οπότε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, ανακρίτρια και εισαγγελέας βρέθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Προφυλάκηση για τους δύο που θεωρούνται ως φυσική αυτούργοι. Διαφωνία για τον τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδαμε και στο βίντεο, αυτό που τονίζουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί, θα έπρεπε να είχε συνεχιστεί η έρευνα από την ασφάλεια Ηρακλείου, να είχε εγκριθεί η άρση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και μέσα από τα στίγματα των κεραίων κινητής τηλεφωνίας να μπορούσε να δει η ασφάλεια ποιος βρισκόταν πού και ποια ώρα, όχι μόνο για τους τρεις, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Ένα αίτημα που, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει γίνει από τις 13 Μαΐου και δεν είχε απαντηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Και φυσικά, από τη στιγμή που έγινε η έρευνα και πήραν τις μαγκούρες

0: που βρήκαν. Πλέον μένει να δούμε τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις με βάση τις λήψεις δειγμάτων DNA. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να απαντηθούν, πολλά ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν και αυτό ζητούν οι δικηγόροι ουσιαστικά και των δύο πλευρών.
1: Κώστα, τι λες?
2: Και ξεκαθαρίζει να κάνουμε δίκη εμείς εδώ. Είναι σαφές ότι εμείς δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες που υπάρχουν. Κάποιες λεπτομέρειες που τις γνωρίζουμε, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτό που είναι βέβαιο ότι πρώτον για να ασκηθούν κατηγορίες, επειδή η εισαγγελική αρχή είναι πολύ σοβαρή, υπήρξαν ενδείξεις, υπήρχαν στοιχεία που οδηγούν προς μία κατεύθυνση. Από την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Σώτια, ότι όταν φτάνεις, ας πούμε, σε μια κομματική διαδικασία, όλα αυτά είναι μαχητά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις και προφανώς ομολογίες. Το σίγουρο είναι ότι κάτι συνέβη πολύ σοβαρό στο θύμα. Δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι πήγε κάπου, χτύπησε και μετά έχασε τη ζωή του, έτσι, μετά από μερικές μέρες. Κάτι συνέβη. Περιμένουμε η ανάκριση να βγάλει πράγματα. Περιμένουμε να βοηθήσουν και όλες οι πλευρές. Ξέρεις, δεν είναι το θέμα μόνο να μείνει ένας δικηγόρος από τη μία ή την άλλη πλευρά σε μια δήλωση, για να αποκατασταθεί καταρχήν η μνήμη, να δικαιωθεί δηλαδή ο ίδιος για το τι συνέβη και βεβαίως όποιος είναι αθώος ή ένοχος, ανάλογα να πληρώσει και το τίμημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάκριση θα βγάλει πράγματα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ.
1: Σωστά.
2: Μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό.
1: Είναι και αυτό που είπε. Έτσι, ναι. Εντάξει, προφανώς.
2: Εάν δεν ήμασταν σε ένα τόσο απομονωμένο οικισμό, θα είχαμε και άλλες δυνατότητες, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή και το οπτικό υλικό θα ήταν περισσότερο και κάποια άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και θα βγουν πράγματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Αναμένεται αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φανός Πλεύρης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη δομή στην Αγιά και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Το πρόγραμμα του Υπουργού πάντως δεν περιλαμβάνει στάσεις στο Ηράκλειο, όπου οι αντιδράσεις για τη χωροθέτηση δομής καλά κρατούν, μετά και τις πληροφορίες ότι μέσα στους χώρους που εκστάζονται είναι και τα κτίρια της Ένωσης Πεζών. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, ούτε καν συζήτηση, είπε ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης σήμερα, ο οποίος παραδέχεται ότι από το Υπουργείο του ζήτησαν να δουν τις εγκαταστάσεις και ο ίδιος συνόδευσε τα στελέχη του Υπουργείου.
3: Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Μετανάστευσης βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών, όπου κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αξιοποίησης του χώρου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη, οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι ήδη μισθωμένες, ενώ μία αποθήκη που εξετάστηκε κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την συγκεκριμένη χρήση.
4: Ότι στην αγωνία να εξευρεθεί χώρος θα ψάχνανε και την Ένωση Πεζών. Εγώ ενημέρωσα τους ανθρώπους ότι η Ένωση Πεζών αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένη για όσους περνάνε από εκεί. Θυμάστε το παρελθόν που είχαμε κάνει τέτοιο, ότι ενδιαφέρεται ο Δήμος να τα αγοράσει όλα αυτά. Είναι μισθωμένη, δεν έχει χώρο. Η μοναδική αποθήκη η οποία έχει είναι αυτή που βρίσκεται στον δρόμο πηγαίνοντας προς Καλονί, η οποία είναι με 1.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά είναι σε πετά, είναι άθλια για όσους γνωρίζουν. Ούτε ζώα δεν μπορούν να πούνε μέσα.
2: Αυτή την είδανε. Ξέρουν.
4: Είδαν οι άνθρωποι και λένε δεν κάνει αυτός ο χώρος, δεν κάνει και το ξεκαθαρίζουν. Να ξεμπλέξουμε μια και καλή από το θέμα αυτό.
3: Το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τον κύριο Κοκοσάλη να ξεκαθαρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνυται για την φιλοξενία μεταναστών και να τονίζει πως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
5: Καταλαβαίνετε ότι η ύπαρξη μιας δομής στην περιοχή δεν συνάδει πρώτα απ' όλα, δεν έχει χώρο να μπει και δεύτερον η περιοχή είναι γύρω από χωριά που είναι δύσκολο να περιστοιχίζεται η Ένωση από Αγίες Παρασίες, Πεζά, Καλονί, Άγιο Βασίλειο και όλα αυτά τα χωριά που είναι δίπλα στην Ένωση. Η ανησυχία των καθήκων βέβαια είναι δικαιολογημένη σε ένα βαθμό. Σηκώθηκε όμως πάρα πολύ σκόνη χωρίς να υπάρχει το θέμα αυτό και χωρίς να τέθουμε μια επίσκεψη που είχαμε με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία εν πάση περιπτώσει διέκριναν ότι ούτε ο χώρος κάνει της Ένωσης, ούτε μπορούν να μεταφερθούν πρόσφυγοι στην περιοχή. Ανησυχίες των ανθρώπων που ακούστηκε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται λοιπόν στέγαση για εκεί, δεν κουβεντιάζομαι για στέγαση.
3: Όπως διευκρίνησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Κλιμακίου του Υπουργείου δεν αφορούσε μόνο την καταλληλότητα του χώρου, αλλά και το ενδεχόμενο η αναπτυξιακή Ηρακλείου να αναλάβει όταν δημιουργηθεί η δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο την διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η σύτηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των εγκαταστάσεων.
4: Συναντηθήκαμε με στελέχη του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας συγκεκριμένα, και το βασικό θέμα συζήτησης, το οποίο το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν το ακούσατε, ήταν αν δημιουργηθεί η δομή, αν θα μπορούσατε, προσέξτε, δεν έχουμε επίσημο αίτημα, για να είμαι ξεκάθαρο, αν θα μπορούσατε να αναλάβετε τη διαχείριση ως αναπτυξιακή Ηρακλείου, όπως το είχατε κάνει στο πρόγραμμα Εστία. Και τι εννοούμε τη διαχείριση στη τέτοια, τη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαχείριση.
1: Πάμε στη συζήτησή μας ξανά, κύριε Σεκύρη, με τον Κώστα Μπογρανδί και τον Χάρη Λεοντάκη. Παραμένουν μαζί μου. Χάρη, ξεκινώ επίσης ξανά από εσένα. Να συνοψίσουμε λίγο τις εξελίξεις. Αύριο έρχεται και ο Υπουργός, αλλά δεν θα έρθει στο Ηράκλειο.
0: Όχι, δεν θα έρθει στο Ηράκλειο. Λογικό, θα πω εγώ. Εντάξει, θα ήταν δύσκολη μια επίσκεψη στο Ηράκλειο. Θα πάει στα Χανιά, θα επισκεφτεί την Αγιά. Ελπίζουν οι λιμενικοί ότι θα ανακοινώσει ουσιαστικά την λειτουργία της δομής υπό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε ξαναπεί ότι η δομή
1: σωστά,
0: αυτή τη στιγμή...
1: Σωστά, ξαναπεί. Εκκρεμεί αυτό.
0: Εκκρεμεί η λειτουργία της να περάσει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ακόμα τη φύλαξη την έχει το λιμενικό. Ακόμα δεν γίνεται ουσιαστικά η πρώτη καταγραφή εκεί. Απλά μεταφέρονται οι μετανάστες αμέσως στην υπηρετική χώρα. Θα δει λοιπόν τους χώρους, θα δει τις διαμορφώσεις που έχουν γίνει και περιμένουμε να δούμε τι θα πει, καθώς στο Υπουργείο έχουν αναρτηθεί τα ονόματα και των υπαλλήλων που θα εργαστούν εκεί, των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Χανίων, όπου θα δούμε τι θα ανακοινώσει σε σχέση με το Ηράκλειο και αν θα ανακοινώσει κάτι σε σχέση με το Ηράκλειο.
1: Κώστα, μήπως μια επίσκεψη του Υπουργού εδώ στο Ηράκλειο λίγο έτρεχε και τα πράγματα να βρεθεί
2: μπορούσε,
1: μια λύση.
2: Αν είχε κάτι να πει, θα μπορούσε.
0: Πάντως, κάτι που ξέχασα, αύριο είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών
1: σωστά,
0: μέτρων.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, την ώρα που θα βρίσκεται ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά, την ίδια ώρα θα γίνεται η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει.
1: Κώστα.
2: Με βάση το μνημόνιο που έχει υπογράψει η εταιρεία του κ. Γκριμάλτη. Κοίταξε τώρα, θα μπορούσε να έρθει ο κ. Πλεύρης, αν είχε κάτι να πει. Αν δεν έχει κάτι να πει, μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Και θυμίζω ότι γενικότερα η στάση του Υπουργείου και των υπουργών που έχουν περάσει, τέσσερις είπαμε ζωηνάχων το τελευταίο διάστημα, έχουν φέρει μια κατάσταση που έχουμε και τις ακραίες αντιδράσεις. Γιατί είναι ακραίες αντιδράσεις το να λέμε δεν θέλουμε δομή, δεν θα πάει πουθενά. Όπου και να συζητήσεις, το βουνό πάνω να τη βάλεις, στην ισοντία να τη βάλεις, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Το λέω γιατί ακόμη και η ιστορία που αποκάλυψε το ΚΡΑΤΟ 24 το Σάββατο το πρωί με την Ένωση των Πεζών, που το επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, ο Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Κοκοσάλης, γιατί πήγε το κλιμάκιο. Είδε τους χώρους. Εντάξει, όντως είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αναπτυξιακή, αλλά το πρώτο μέλημα είναι να βρουν ένα χώρο. Γιατί το να πει στην αναπτυξιακή ανάλαβε την διαχείριση, δεν λέει τίποτα αν δεν έχει χώρο. Ποια διαχείριση να αναλάβει. Λοιπόν, οι υποδομές στην Ένωση Πεζών, μην μπερδευόμαστε, είναι πολλές. Κάποιες είναι παλιές, κάποιες είναι πιο σύγχρονες, κάποιες είναι πιο, αν θες, βατές στο να γίνει κάτι. Ο κ. Κοκοσάνης είπε ότι όλες είναι μισθωμένες. Υπάρχει μια, ας την πούμε, μεγάλη αποθήκη προς την πλευρά μετά την Καλονή προς το Αστρίτσι, η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Βέβαια, όπως ξέρεις, όλα φτιάχνουν, έτσι. Άμα πέσουν λεφτά, όλα φτιάχνουν. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι δεν προκρίνεται. Όμως δεν προκρίνεται γιατί υπάρχουν και οι αντιδράσεις οι οποίες κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, όταν βγάζεις το κταίο, ας πούμε, το κτίριο του κταίου, ότι δεν κάνει, όταν λες τόσα κτίρια που είναι. Προφανέστατα πιο.
1: Πώς θα επιχειρηματολογήσει πέρα από αυτό. Πώς θα πα σε μια που
2: εκεί ξέρει, κρέμονται και 20 χωριά γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια παραγωγική περιοχή. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων απομακρύνεται το σενάριο. Είναι το ότι δημιούργησε και πρέπει να σα πω, το αποκαλύψουμε, ενδοκυβερνητικά ζητήματα. Γιατί θυμίζω ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση η τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία Αρχανώνα στη Ρουσία, να τη λέω σωστά. Mm-hmm. Και υπήρξε πρόβλημα εσωτερικό για αυτή την ανακοίνωση. Το λέω με τα λόγω γνώσης, γιατί φτάσανε στα αυτιά μας κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει η πιο καλή λύση, η οποία τώρα, ξέρεις, επειδή έχουμε μιλήσει συχνά για τις λύσεις που υπάρχουν, και επίσης να πω και κάτι άλλο, είναι να το πω, ότι η ιστορία με το κτίριο των Μαλάδων δεν ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων. Δεν ακυρώθηκε λόγω του αντένας. Υπήρχε άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ξανά και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα με περιοδίες, επισκέψεις και συναντήσεις. Συνεχίζεται το καθημερινό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Με το σώ τον Πρωθυπουργό σου και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κινούνται προς το παρόν εντός λεκανοπεδίου. Και την αντιπαράθεση να είναι και πάλι στα ύψη. Με επίκεντρο την ακρίβεια και με φόντο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα και με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον Σαντάμ Χαφτάρ, με τον οποίο συζήτησαν την κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.
2: Η ακρίβεια και οι εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς τα πολιτικά κόμματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους με τους αρχηγούς τους να πραγματοποιούν περιοδίες και να έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο.
3: Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει τον λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Διαθέσιμα δεν είναι. Διαθέσιμα θα είναι όταν πει από πού θα τα αφαιρέσει. Μπορεί να έχει όντως προτεραιότητες να αφαιρέσει από κάπου αλλού. Να το πει όμως. Να πει: εγώ αφαιρώ από αυτή την πολιτική.
4: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
5: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
2: Την ίδια στιγμή έντονη είναι η αντιπαράθεση και για το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης.
6: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
7: Μάλιστα.
6: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
2: Πάντως, από τα πολιτικά πυρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να λείψει και το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων.
8: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
9: Ο Πρωθυπουργός, σαν να μας πουλάει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
10: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
11: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις.
10: Περιμένετε τώρα.
2: Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυρίαρχα θέματα των δύο συναντήσεων ήταν η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, καθώς και οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς τη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στην Τρίπολη με επίκεντρο τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς μετά τις παραιτήσεις που υπήρξαν λόγω του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει η κυρία Ολυμπία Βικάτου, ενώ υπήρξαν αλλαγές στο Υπουργείο Ναυτιλίας με Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων να αναλαμβάνει ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλαμβάνει ο κύριος Φώτης Μάγκος.
1: Κώστας Μπογδάνιδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα μας πάει το καλοκαίρι?
0: Από Δευτέρα, ξέρεις, αρχίζει η πυροδοσία. Εγώ 5, εσύ 10, ο άλλος 15. Νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Και τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα παίξουν σε αυτή τη λογική.
1: Αν έχουν ξεκινήσει όμως από τώρα και έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27.

0: έχουμε πολλά να ακούσουμε,
1: ναι,
0: μάλλον
1: ακόμα. Θα βρούνε να πούνε. Ξέρεις, είναι και αυτή η ιστορία που λένε ότι τα προγράμματα δεν τα διαβάζει κανείς και δεν τα διαβάζει κανείς εδώ που τα λέμε. Είναι μόνο για συζήτηση να γίνεται. Όταν ο άλλος ακούσει όμως ότι εγώ θα δώσω αυτό, εσύ θα δώσεις εκείνο και εμείς θα πλειοδοτήσουμε, διότι είπε, ας πούμε, μια πρόταση ο κ. Ανδρουλάκης, ήρθε ο κ. Τσίπρας και είπε: εγώ τα δίνω όλα, θα έρθει η κυβέρνηση να πει τα αρέστα μου. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, ακούω από την πλευρά του Ελλάς ή Ελλάς, τέλος πάντων, πώς λέγεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι θέλανε, λέει, να το πούνε πρώτοι, αλλά τους πρόλαβε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχουμε μια τέτοια προεκλογική περίοδο, όπου ο καθένας θα θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνησιμότητας. Ξέρεις, γιατί αυτό, ας πούμε, δεν περιμένει το πει από ένα κόμμα που είναι πάρα πολύ χαμηλά, σου πει τι προτείνει και δεν το ακούει και κανένας. Αλλά όταν το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όταν το λέει ο άλλος που επίσης θέλει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Πάντως, είναι βέβαιο ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα μας πάει σε μια τέτοια, έτσι, με ένα τέτοιο κύμα, θα είμαστε πάνω του. Βέβαια, η ακρίβεια δεν βλέπω να πέφτει, παρότι τα καλά νέα που ήρθαν από το επίπεδο της ειρήνευσης, δεν το λέω για να μην το ματιάσω, γιατί μέχρι την Παρασκευή δεν ξέρεις τι γίνεται. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές.
0: Ή τουλάχιστον να μην αυξηθούν άλλο, γιατί δύσκολα πέφτει η μια τιμή μετά από ανεβαίνει.
1: Ή να το πω διαφορετικά. Να πέσουν διεθνώς οι τιμές. Mm-hmm. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό ποτέ. Ξέρεις, ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν ξαναπέφτει.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Το πολύ πολύ να υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, το οποίο όταν ανεβαίνει σε ρυθμούς, ας πούμε, αν είχαμε τώρα πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, θα είχαμε ήδη δει τις αλλαγές στα βενζινάδικα. Τώρα, λέει, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι τα πράγματα έτσι. Πάντως, ίσως με εξαίρεση ένα μορατόριο, το ξαναλέω, τον Αύγουστο, θα έχουμε μια φουλ, μια προεκλογική περίοδο, η οποία θα έχει πάρα πολύ ένταση.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Στη Γενέβη τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεδριάζει η σύνοδος G7, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και η προκατακτική συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως παρέα συνοψίζουμε αυτές τις εξελίξεις. Και καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα,
2: καλησπέρα,
0: Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, αν πρόλαβα να δω σωστά, κάτι έχει προλάβει και έχει πει ήδη ο Τραμπ από την Γενέβη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πρώτα απ' όλα, αν προλαβαίνει, μπορεί να μεταφέρει στον Κώστα τον Μπολανίδη ότι δεν χρειάζεται να φοβάται, μην το ματιάσει, γιατί σύμφωνα με το Reuters η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί. Ανάμεσα έχουν βάλει τις υπογραφές, μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters, ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, και εκ μέρους του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Χαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ελπίζω να το λέω σωστά. Αυτό μεταφέρει το Reuters. Επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Ιράν, δεν επιβεβαιώνεται απολύτως από τις ΗΠΑ, οι οποίες κρατούν ότι θα γίνει την υπογραφή, οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή σε μια τελετή έτσι πιο επίσημη, πιθανότατα στη Γενέβη. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό. Πράγματι, ο πρόεδρος Τραμπ, προσερχόμενος στο σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, είπε ας ξεκινήσουν τα πλοία, κατεβαίνουν τα στενά του ορμούς, γιατί πλέον έχει ανοίξει η δίωδος. Έχουν ξεκινήσει πλοία, είπε, για την ακρίβεια, και μάλιστα μεταφέρουν πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει και αυτό που λένε όλοι οι αναλυτές είναι ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου 40 ημερών για να ανοίξουν απολύτως και με ασφάλεια τα στενά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές νάρκες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, τις οποίες έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να μην τις παίρνουμε και πάντα τις μετρητής, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ο βασικός όρος στο μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται αυτή η συμφωνία που ή έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς είναι βασικότατο, ίσως ο πιο βασικός όρος, μαζί με το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων, προφανώς την πάυση των εχθροπραξιών. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, λένε όλες τις πληροφορίες, στο προσύμφωνο. Το Ισραήλ δεν έχει μιλήσει επί του θέματος.
0: Γι' αυτό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια συνάντηση. Εγγράφτηκε νωρίς το πρωί, νομίζω, φαντάζομαι το είδες και εσύ, μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, εννοώ.
2: Ναι, είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις τους. Νομίζω ότι αυτό πια είναι επιβεβαιωμένο και τεταμένες από ποτέ. Θα δούμε το ακριβές περιεχόμενο τις επόμενες 24 με 28 ώρες, λέει το ίδιο τηλεγράφημα του Reuters, που ανέφερε και ότι το προσύμφωνο

0: έχει ήδη υπογραφεί. Ωστόσο, πρέπει να το πούμε αυτό, από την πλευρά του Ιράν όλο το απόγευμα γίνονται δηλώσεις σε σχέση με δασμούς στα στενά του Ορμούς, ότι θα χρειαστεί η ναυσιπλοεία για να λειτουργήσει κανονικά τους επόμενους μήνες κάποιους που να μπορούν να παρέχουν ασφάλεια, γιατί όντως και υπάρχουν και ενάρκειες και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν ελέγχονται απολύτως από την κυβέρνηση του Ιράν. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η κυβέρνηση του Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, να περνάει τα πλοία απέναντι, να το πούμε έτσι, αντί αταλλάγματος. Προφανώς αυτό είναι κάτι που ήδη στην G7 έχει σχολιαστεί αρνητικά, ότι δεν μπορείτε να το δεχτούν οι υπόλοιπες χώρες. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να αποσαφινιστούν και έτσι κι αλλιώς εξόδια. Αυτό είναι προσύμφωνο στην πραγματικότητα, έτσι, για να δοθεί διάστημα, ένα διάστημα, 60 ημερών περίπου, για να καταλήξουν οι δύο πλευρές στην οριστική συμφωνία, στην οποία ίσως γίνεται λόγος και για τον εμπλουτισμό σε ουράνιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό το πράγμα τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με βάση όσα γνωρίζουμε, στο μνημόνιο που έχει υπογραφεί ή θα υπογραφεί, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Μάλιστα. Είναι σε δεύτερο χρόνο αυτές οι συνομιλίες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ όλο αυτό να το λανσάρει ως νίκη, από τη στιγμή που στην πραγματικότητα, αν και ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των ΗΠΑ, όποιος και αν ήταν, πάντως δεν φαίνεται να τον έχει πετύχει. Δεν φαίνεται να έχει πετύχει κάποιον από τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα αυτής της σειράξης.
1: Δεν έχεις και άδικο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Τους 14 φτάνουν οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του έτους, με τελευταίο θύμα έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το Σάββατο στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάννου, στο Κόμβο Αρχανών. Ο 83χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα επιχείρησε αναστροφή και προκάλεσε αυτό το τροχαίο, απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προφυλακιστέως.
2: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 50χρονος μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάννου, στον Κόμβο Αρχανών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον Βενιζέλιο νοσοκομείο να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας δεν τα κατάφερε, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
3: Τα λάθη στους δρόμους δυστυχώς πληρώνονται και πολλές φορές πληρώνονται ίσως και από άτομα που μπορεί να μην φταίνει ή οτιδήποτε άλλο. Τις τελευταίες μέρες, με το που έχει μπει το καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει να έχουμε ζητήματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Έχουμε παρασύρσεις, έχουμε εκτροπές οχημάτων, έχουμε συγκρούσεις με εγκατάλειψη και ούτω καθεξής και βέβαια έχουμε θανατηφόρα.
4: Πάνω από 90 δεν επιτρέπεται, αυτά είναι της εθνικής. Εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή έχει διαχωριστικό στιθέο, το όριο, αν θυμάμαι καλά, είναι 60. Ναι. Έτσι. Δεν θα πω ότι ήταν δόλος, ότι το
5: καλά,
4: έκανε
5: δόλος, δάξει,
4: και δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά δεν μπορεί, αυτό δεν δέχομαι με τίποτε, δεν μπορεί να είναι αμέλεια. Δεν είναι αμέλεια να αλλάξεις πορεία και να κόψεις το δρόμο κάποιου εκεί που δεν επιτρέπεται. Δεν είναι αμέλεια να περάσει με κόκκινο, δεν είναι αμέλεια να παραβιάσει το στόπ, δεν είναι αμέλειες.
2: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στα Χανιά. Ένα 47χρονος Βέλγος τραυματίστηκε βαριά όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε παράπλευρη οδό. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων.
6: Κάλλω ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο που έγινε στο ΒΟΑΚ. Έχουμε έναν ξένο επίκοπο πάλι, 47 ετών, σύμφωνα με τις ενδείξεις, του οποίου ακροτηριάστηκε το ένα πόδι από το ύψος του μυρού και νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Επίσης, ένας άτυχος διανομέας, ο οποίος σε κεντρικό δρόμο των Χανίων χτυπήθηκε από ασυνήθιτους οδηγούς, νοσηλεύεται με θλάσεις στο θώρακα, στα πλευρά, στην θωρακοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
3: Εύχομαι να πάει καλά ο άνθρωπος, αλλά το καλοκαίρι είναι μια εποχή που πρέπει όλοι να την προσέχουμε και να τη φοβόμαστε στους δρόμους, γιατί η πυκνότητα κυκλοφορίας είναι τέτοια που η οδήγηση θέλει απαραίτητη τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Σοβαρό τραυματισμό υπέστηκε ένας 42χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού στην Παλαιόχωρα Χανίων. Το πατίνι εξετράπη της πορείας του και

0: ανατράπη και με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
1: Ένας άνδρας ξένης καταγωγής με πατίνι νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική 42 ετών με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλοι

0: ασθενείς απολαμβάνουν τη συνεχή φροντίδα και των υπηρεσιών του ιατρικού, νοσηλευτικού και κλινικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
1: Το τροχαίο στην Παλιόχωρα είναι ένα γεγονός πλέον που το αντιμετωπίζουμε σε όλη την ενδοχώρα του νησιού μας. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος με πατίνια σε όλους τους νομούς, κυρίως αλλοδαποί, για τους οποίους είναι ένα εύχριστο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμπλέκονται σε ζητήματα τροχαίων συμβάντων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι σπανιότατα βλέπεις να φοράει κράνος ένας αναβάτης πατινιού και αυτό είναι ένα ζήτημα που φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε ακριβά.
2: Αύριο Τρίτη, κύριε Σεκίνη, μπαίνει σε εφαρμογή η αλλαγή του συστήματος στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, καθώς θα αρχίσει να επιχειρεί ο ιδιώτης που έχει αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη προβλήματα και μένει να φανεί πόσο διάστημα θα χρειαστεί ώστε αυτή η διαδικασία, που θυμίζω ότι κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα ομαλοποιηθεί. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Καλώς τον ξανά. Ναι. Λοιπόν, τα προβλήματα παραμένουν, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
3: Παραμένουν, θα τα δούμε τώρα και στην πράξη από αύριο. Έχω την εντύπωση ότι στην αυριανή ημέρα η Δημοτική Αρχή θα θελήσει να δώσει έτσι λίγο πανηγυρικό τόνο με δελτιατήρια και φωτογραφίσεις και ανακοινώσεις. Αυτά δύσκολα ξεκινούν μετά στην πράξη στο πεδίο. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργολαβίας που, όπως είπες και εσύ, κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και που με βάση αυτό το ποσό ο Σύλλογος Εργαζομένων ήδη έκατσε και κάνει τη διαίρεση, διότι βάσει σύμβαση θα έπρεπε να ξεκινήσει να επιχειρεί ο ανάδοχος στις 12 Ιουνίου. Θα ξεκινήσει 16 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι αυτές τις 4 μέρες, λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε στο Σύλλογο και σύμφωνα με τα μαθηματικά στην πραγματικότητα, κοστίζουν 93.000 ευρώ. Δηλαδή 23.000 ευρώ ημέρα. Και αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι αν αυτό το τετραήμερο με κάποιο τρόπο θα το αναπληρώσει στην πορεία της σύμβασης ανάδοχος ή αν του δόθηκε αέρα, ας πούμε, για να έχει λίγο χρόνο παραπάνω να ξεκινήσει. Ξεκινάει με προβλήματα. Υπάρχουν κυρίως αυτή τη στιγμή ελλείψεις. Υπάρχουν και στο προσωπικό. Η Δημοτική Αρχή επιμένει ότι ξεκινάει με πλήρες προσωπικό. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα όσον αφορά στο στόλο, στα οχήματα δηλαδή, που θα πρέπει να ξεκινήσουν να επιχειρούν από αύριο. Γι' αυτό και στη Λότζια επιμένουν ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα για να ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Δηλαδή, το αποτέλεσμα θα φανεί σχετικά γρήγορα. Νομίζω ότι πιο παρατηρητικοί ήδη θα ήταν τις προηγούμενες μέρες περισσότερους φωτοκαθαριστές να επιχειρούν στην πόλη του Ηρακλείου. Θα φανεί λοιπόν αυτό και τις επόμενες μέρες. Κανονικό αποτέλεσμα όμως που να αντιστοιχεί στο κόστος της υπηρεσίας, στη Λότζια εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να φανεί. Από αύριο μετράμε και εμείς μαζί με την Λότζια, γιατί όπως έκαναν την διαίρεση οι εργαζόμενοι, κάθε μέρα μας κοστίζει 23.000 ευρώ. Οπότε κάθε μέρα που δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έχουμε, δικαιούμαστε, νομίζω, να ασκούμε κριτική.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ποσό που γεννά προσδοκίες, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι, στους δημότες να περιμένουν πολύ σύντομα από τα αποτελέσματα. Μια πεντακάθαρη πόλη δηλαδή.
3: Μια πεντακάθαρη πόλη, αυτό είναι το εκείνο που δεν μπορεί να είναι.
2: Δεν μπορεί να είναι κάπου λιγότερο, ναι, κάπου χαμηλότερα.
3: Αν χρειαστεί ένας μήνας, θα χρειαστεί ένας μήνας μέχρι να βρει το βηματισμό. Είναι λογικό να θέλει δηλαδή και λίγο καιρό όλο το πράγμα να λειτουργήσει σωστά. Απλώς εδώ οφείλω να καταθέσω το ρεπορτάζ ότι έρχονται ενισχυτικά μηνύματα σε εμάς για τον τρόπο που έχει οργανωθεί το όλο πράγμα. Μηνύματα που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν αποκλείει να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ένα μήνα μέχρι να κουμπώσουν όλα και να αρχίσει το πράγμα να κυλάει ρολόι. Ακόμα και όταν κυλάει ρολόι, πάντως, καλό θα είναι να θυμόμαστε πόσο κοστίζει.
2: Εδώ θα είμαστε, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυλή έπεσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, με τα προβλήματα πάντως υποστελέχωσης να παραμένουν στο επίκεντρο. Για εκατοντάδες θέσεις εκπαιδευτικών που έμειναν κενές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για ασφικτικές συνθήκες εργασίας που έχουν επίπτωση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που προειδοποιούν για αυξημένες ανάγκες στη νέα χρονιά.
4: Η σχολική χρονιά έριξε αυλαία για τους μαθητές των δημοτικών, όμως η προετοιμασία για την επόμενη έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί οι αίθουσες να άδειασαν για το καλοκαίρι, οι ελλείψεις όμως σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στο επίκεντρο.
5: Σήμερα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές τόσο των νηπιαγωγείων όσο και των δημοτικών σχολείων. Το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς τελειώνει την Παρασκευή με τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει

0: για την αποτίμηση και το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό για την επόμενη σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η φετινή σχολική χρονιά κλείνει. Αυτομάτως όμως όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες και οι προεργασίες για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό που επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, με βάση και τα όσα έγιναν και αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι μόνιμοι διορισμοί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι λιγότεροι, θα είναι περίπου 5.000.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος θα είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα περιοριστούν ουσιαστικά στις θέσεις όσο συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότεροι αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά.
0: Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, τόσοι θα είναι και οι μόνιμοι διορισμοί για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι επειδή το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2027, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι των προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι θέμα λοιπόν σχεδιασμού, οργάνωσης και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου κατά πόσο θα είναι συνεπής σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, διότι φέτος η σχολική χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την στελέχωση των σχολείων.
1: Η πλήρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως τονίζει ο κ. Μακράκης, το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2027 και οι διαθέσιμες πιστώσεις μειώνονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη σημαντικού μέρους των προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αυτό που εμείς ζητούμε λοιπόν είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πάνω από 1.500 προσλήψεις έγιναν αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Επειδή όμως, όπως προείπα, θα έχουμε λιγότερους μόνιμους διορισμούς, οι ανάγκες για αναπληρωτές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι λοιπόν ζήτημα του Υπουργείου το πότε θα πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι 1η του Σεπτέμβριου ανοίγουν τα σχολεία, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στη θέση τους.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Με επιτυχία υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το πιλωτικό ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων σε σχολεία της Κρήτης. Μια πρωτοβουλία που έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της σεισμολογίας, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.
5: Να φέρει κοντά τη μαθητική με την επιστημονική κοινότητα, είχε ως στόχο το πιλωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης σε 8 σχολεία σε όλη την Κρήτη, με αντικείμενο τη γνώση γύρω από τους σεισμούς. Μέσω του προγράμματος κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στα σχολεία πειραματικοί σεισμογράφοι, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να καταγράφουν όλα τα σεισμικά γεγονότα της περιοχής τους και αναλύοντάς τα να έχουν μια επαφή και να αποκτήσουν βάσεις γύρω από τη μηχανική, τη φυσική και τη γεωφυσική.
6: Το έργο αυτό είναι ένα έργο δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με το κομμάτι αυτό, δηλαδή τους σεισμογράφους και τα φαινόμενα, τα σεισμικά και γενικότερα τη γεωκαταστροφή, και είναι ένα εκπαιδευτικό έργο και είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη και θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε και τη συνέχεια του.
7: Το σχολείο λοιπόν της Κρήτης τοποθετήθηκαν σεισμογράφοι. Αυτοί οι σεισμογράφοι καταγράφουν τις σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή και μακρύτερα από τα σχολεία. Απέδειξαν ότι μπορούν να καταγράψουν πάρα πολύ καλά και δημιουργήθηκε και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βγάλουν το μέγεθος του σεισμού, το επίκεντρο του σεισμού, έτσι να δημιουργηθούν δράσεις, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα ο μικρός σεισμολόγος ή κάποιο παιδί να κάνει τις αναλύσεις και να είναι ο σεισμολόγος βάρδιας του σχολείου, και άλλες τέτοιες δράσεις που μπορούν βιωματικά να δώσουν στο μαθητή να καταλάβει το φαινόμενο και να το αναλύσει.
5: Οι σεισμογράφοι τοποθετήθηκαν σε ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο κάθε νομού, ενώ ο βασικός στόχος είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια, ώστε πέρα από τη σύνδεση της μαθητικής κοινότητας με τη γνώση και την έρευνα, να αποκτήσουν οι μαθητές και μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
8: Ένα πιλωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά του, πολύ σημαντικό, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης για άλλη μια φορά έφερε την σχολική κοινότητα κοντά με την επιστημονική κοινότητα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ειδικούς επιστήμονες πάνω σε θέματα σεισμολογίας.
9: Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να εντρυφήσουμε στους μαθητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό το αίσθημα της, την κουλτούρα της πολιτικής προστασίας, μαθαίνοντας για το σεισμό, μαθαίνοντας τη λειτουργία των σεισμογράφων. Παράλληλα, συντελέστηκαν και επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι ώστε οι μαθητές από μικροί να μπορούν να αντιληφθούν το φαινόμενο και, αν μη τι άλλο, είναι αυτό που σας είπα, να μπορέσουν να αποκτήσουν μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
10: Τελείωσε. Να ολοκληρώθηκε δηλαδή. Αλλά το πρόγραμμα στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει, γιατί έχει σημασία αυτή η υποδομή που δημιουργήθηκε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 ή 3 μηνών. Αυτό που μπορούμε, ας πούμε, να εγγυηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, είναι ότι θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε το εκπαιδευτικό υλικό, να παρακινήσουμε τα σχολεία να το χρησιμοποιήσουν.
4: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από τη Λότζια στο Ηράκλειο από γονείς και εκπαιδευτικούς που ζητούν άμεσες λύσεις για τη σχολική στέγη και ασφαλείς μόνιμες υποδομές για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
1: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από την Λότζια από γονείς και εκπαιδευτικούς των λεγόμενων ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης.
11: Εμείς έχουμε υποστεί έξωση από πέρυσι μαζί με το 17ο νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για το που θα στεγαστούμε και γι' αυτό το λόγο στεγαζόμαστε σε 2 διαφορετικά σχολεία. Φιλοξενούμαστε το ένα μας τμήμα στο 46ο νηπιαγωγείο και το άλλο μας τμήμα στο 15ο δημοτικό σχολείο, που απέχουν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο τα δύο μας τμήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας τη φετινή χρονιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε ποια θα είναι η λύση και για την επόμενη σχολική χρονιά, που αρχικά πιστεύαμε ότι θα είναι μόνο για φέτος αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου, μήπως βρεθεί μίσθωμα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η σχολική πράξη σε μια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα τα δύο μας τμήματα μεταξύ του.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα παιδί στο δρόμο», οι διαδηλωτές ζήτησαν την διασφάλιση ασφαλών και μόνιμων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι αρκετές δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με κίνδυνο έξωσης και αβεβαιότητας για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
12: Είμαστε μισθωμένο κτίριο, ισόγειο μισθωμένο κτίριο, και η ιδιοκτήτρια τον Νοέμβρη μας είχε πει ότι έχει προχωρήσει και αυτή στην πρώτη δίκη και περίμενε την απόφαση. Άρα δηλαδή και εμείς άμεσα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα και είναι καθημερινό το άγχος πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί, πού θα βρεθούν παιδιά. Εμείς έχουμε και ιδρυμένο τμήμα ένταξη εδώ και 15 χρόνια. Είναι να φτιαχτούν σχολεία και σχολεία που να μην είναι σε ισόγεια πολυκατοικιών.
1: Παράλληλα, απαίτησαν άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
13: Όχι απλά στηρίζουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των γονιών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών. Πρωτοστατούμε κιόλας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να έχουν μια καλή έκβαση στον αγώνα τους. Διότι καταλήγουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να έχουν οι γονείς και οι μαθητές το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο ποιο είναι? Ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
0: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συμμετέχει και στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών, για την κατάσταση που συμβαίνει στη σχολική στέγη του Δήμου Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο καμία δημοτική αρχή, καμία κεντρική κυβέρνηση

0: να έχει δώσει λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες για το μέλλον των μαθητών μας.
1: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση των γονέων και εκπαιδευτικών ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.
2: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φανταζόμαστε το που έγινε και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που βγήκαν όλοι και περηφανεύονταν ότι έδωσαν λύσεις σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο τελικά τι έκαναν, το έσπασαν στα δύο και το πήγαν σε δύο άλλα σχολεία ήδη υπερκορεσμένα και έτσι θεώρησαν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν γίνεται όμως έτσι. Το πρόβλημα γίνεται με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σύγχρονων για την εκπαίδευση και για τη διαβίωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών και συνεπεία εμάς των γονιών. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, αν από το νηπιαγωγείο το παιδί σου ξεκινάει σε μια αίθουσα υπογείου παντελώς ακατάλληλη, οπότε φανταστείτε τι γνώμη αποκτά για την μετέπειτα πορεία του στην σχολική του ζωή.
3: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
4: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
4: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα απαλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
4: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
4: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Κουατβέρ, είναι έγκφερ. Τσάκα ουπ, φέτεξ ιόδχορ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
9: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
8: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Καλημέρα.
12: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
13: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
11: Δεν έχουμε ίντερνετ.
14: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
13: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
11: Κωστή.
13: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
13: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
15: Εκτροπή κλήσης.
11: Παρακαλώ.
13: Κρατήσου.
12: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέο κύμα επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στασιμότητα στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διανύει τον πέμπτο χρόνο του.
1: Η Ρωσία εκτόξευσε καταιγισμό πυράβλων εναντίον πολλών μεγάλων ουκρανικών πόλεων από το βράδυ της Κυριακής προς την Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά στο ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Το κύμα των επιθέσεων σημειώθηκε την στιγμή που οι ειδήσεις για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν άρχισαν να ανοίγουν έναν δρόμο προς την ειρήνη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας την έλλειψη πρόοδου προς τον τερματισμό των πάνω από 4 ετών πόλεμο στην Ουκρανία. 5 διασώστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικά πλήγματα, δήλωσε την Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών. Η βία στήχησε την ζωή σε ακόμη 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο χώρο της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και η στέγη του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου τυλίχθηκε στις φλόγες. Κάτοικοι εθεάθησαν να τρέχουν στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο την ώρα που τα βλήματα αναχαιτίζονταν στον ουρανό και πυρακτωμένα συντρίμμια έπεφταν πάνω από την πόλη. Περισσότερα από 12 πυροσβεστικά οχήματα περικύκλωσαν τον καθεδρικό ναό, με τους πυροσβέστες να εργάζονται ακατάπαυστα για να σβήσουν τη φωτιά από το εσωτερικό και από εναέριες πλατφόρμες, όπως μετέδωσε τοπικό πρακτορείο. Σε μια πλευρά της εκκλησίας διακρίνονταν μια τεράστια τρύπα, ενώ από τη στέγη, η οποία είχε καταστραφεί εν μέρη, έβγαιναν φλόγες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το Ρόζενταλ, όχι ακόμα τουλάχιστον, μιλώντας για την προετοιμασία του Όφι ενώ που θα ξεκινήσει λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου, σωστά?
1: Ναι, σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι έγινε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Office. Σήμερα έχω να πω ότι ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές προς το κοινό με τις πολλές εκπτώσεις και τις πολλές προσφορές που είχαμε προαναγγείλει τις προηγούμενες εβδομάδες. Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμα της προετοιμασίας, στις 6 Ιουλίου, και αυτά τα είχαμε πει πάνω κάτω, απλά σήμερα λίγο τα επιβεβαιώσαμε. Στις 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο και 2 εβδομάδες μετά, όπως είπες και εσύ, στα μέσα Ιουλίου, στις 21 του μήνα για την ακρίβεια, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, θα καταλήξει στο Ρόζενταλ, εκεί που είχε κάνει και την περσινή της προετοιμασία η ομάδα του Όφι. Θα μείνει εκεί για περίπου 15 ημέρες, καθώς στις 5 Αυγούστου στη συνέχεια θα γυρίσει στο Ηράκλειο. Και ενώ στο μεσοδιάστημα θα έχει δώσει 4 φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, τα 2 είναι ήδη γνωστά, με Μπρέντα στις 28 Ιουλίου, με Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Και όπως είπαμε, στις 5 Αυγούστου θα γυρίσει στο Ηράκλειο, καθώς ακολουθεί το Super Cup με την ΑΕΚ και φυσικά η έναρξη της επόμενης σεζόν με τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Europa League.
0: Μάλιστα. Με τον Χρήστο Καρυπίδη τι έχει γίνει τελικά? Έφτασε Ηράκλειο, αναμένεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
1: Αναμένεται, κατά τη γνώμη μου, να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη Σότια από την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Είχε μείνει ορφανή, θα λέγαμε, αυτή η θέση στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Είχαν γίνει κάποιες επαφές με τον Μάικη Μπελεβόνι. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, έψαχνε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει εμπειρία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς ο Όφι φέτος επιστρέφει στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατέληξε στην επιλογή του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, πενταετία στον ΠΑΟΚ, από το 2019 στο 2024, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και την διοίκηση, ο Χρήστος Καρυπίδης, στο δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, φέτος όλα αλλάζουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έμεινε ελεύθερος, όλα δείχνουν συμφωνία με τον Όφη και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει επαφές με την UEFA και όλο αυτό θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στον οργανισμό του Όφη.
0: Μάλιστα. Με το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου τι έχει γίνει, ενώ και πόσο ο Όφη έσβρωξε αυτό το διαζύγιο?
1: Ναι, μεταφορικά θα λέγαμε ότι ο Όφη έσπρωξε ή οδήγησε σε αυτό το διαζύγιο, καθώς θέλω να πω ότι ήταν μεγάλος στόχος φέτος του ΠΑΟΚ στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, από την ίδρυση του Συλλόγου, να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Ο Όφη του στέρισε επί της ουσίας αυτή την δυνατότητα στον τελικό του κυπέλου. Πήρε η κριτική ομάδα την Κούπα. Έτσι λοιπόν ανατράπηκαν πάρα πολλά μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, αποφάσισε να τα αλλάξει όλα. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο κατά τη γνώμη μου κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αποχωρεί έπειτα από το 2021. Ήταν αυτή η δεύτερη θητεία του, θυμίζω, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχασε τον τελικό του κυπέλλου από τον Όφη, έχασε και το ιστορικό για το Champions League και κάπως έτσι οι δύο πλευρές οδηγούνται, όπως όλα δείχνουν, στο διαζύγιο.
0: Είχαμε κι άλλο ένα διαζύγιο, βέβαια, λίγο νωρίτερα, λίγο πριν ξεκινήσει και το δελτίο ειδήσεων. Αυτό του κυρίου που βλέπουμε ανάμεσά μας, στο Ταμάν, με τον Παναθηναϊκό.
1: Γενικά θα έλεγα σήμερα πως είναι η μέρα των προπονητών.
0: Ναι.
1: Και όπως είπες και εσύ, ένα ακόμη διαζύγιο, αυτό με τον Εργίνα Ταμάν, έπειτα από μία τριετία στο τριφύλι αποχώρησε και επίσημα ο Τούρκος τεχνικός από την ομάδα. Θα λέγαμε ότι πλήρωσε στην ουσία το μάρμαρο της απώλειας της Ευρωλίγκα με το Final Four να γίνεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ και πριν από 2 ημέρες έχασε και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε ένα κοινή συνενέση, θα λέγαμε, διαζύγιο. Αταμάν, όπου στα 3 χρόνια παρουσίας του κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος, φεύγει από τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με έναν ακόμη προπονητή, με Βασίλη Σπανούλη, τον, ο, πάλι ο κύριος ανάμεσά μας προφανώς.

0: Όχι ότι χρειάζεται συστάσεις. Ξεκίνησε η εποχή λοιπόν Σπανούλη στον Άρη.
1: Πες γνώρισε την αποθέωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους φίλους της ομάδας. Θα λέγαμε ότι όλος ο οργανισμός του Άρη κινείται στους ρυθμούς του V-SPAN. Σήμερα έγινε και η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση. Υπέγραψε για 3 χρόνια συμβόλαιο ο Βασίλης Σπανούλης. Υπάρχουν σαφέστατα μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο του Άρη, ο οποίος θα λέγαμε ότι ονειρεύεται να γίνει ξανά μεγάλος. Να γίνει ξανά μεγάλος αυτός ο σύλλογος. Μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο Άρης, μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο ΠΑΒ στο ελληνικό μπάσκετ. Να μην υπάρχει μόνο το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι δύο αυτές ομάδες. Ο Άρης θα συμμετάσχει φέτος στο EuroCup. Στόχος του είναι να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Και θυμίζω ότι η ιδιοκτήτη της ΚΑΕ είναι ο Ασιάτης ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έχει άρρηκτους δεσμούς με την οικογένεια του τοπού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Και στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,72% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.463,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 248,33 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο καιρού, το αναλυτικό δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό το φόβο επεισοδίων, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη απολογήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η απόφαση που έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για την απολογία των τριών ελήφθη μετά την προτροπή που υπήρχε για συγκέντρωση έξω από το δικαστικό Μέγαρο το πρωί της Δευτέρας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των τριών. Αμέσως μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή των χτυπημάτων που φέρεται να δέχτηκε ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, δηλαδή ο 32χρονος και ο 69χρονος Βοσκός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου υπήρξε διαφωνία και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων πάντως υποστήριξαν για μία ακόμα φορά πως η δικογραφία είναι ατελής και πως δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό.
1: Αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί. Δεν έχει πόδια να σταθεί. Ειλικρινά, έχουμε μία δικογραφία η οποία ήρθε βιαίως, θα πω εγώ, από την αστυνομία στον κύριο εισαγγελέα. Κάποιος ή κάποιοι πίεσαν να διακοπεί αυτή η αστυνομική προανάκριση που πολυτελώς γινόταν από δύο κορυφαίους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και της ασφάλειας.
2: Με προβληματίζει και εμένα το πώς θα πρέπει να διατυπώσω την άποψή μου για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Θα χρησιμοποιήσω μια εντελώς ήπια έκφραση. Θεωρώ ότι είναι ατελής. Δεν ολοκληρώθηκε η προδικασία. Δεν έχουμε τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να συνδεθούν τα πρόσωπα, οποιαδήποτε πρόσωπα, όχι εντολής μου μόνο, οποιαδήποτε πρόσωπα με τη συγκεκριμένη δικογραφία.
3: Μετά από εντελεχή πλέον ανάγνωση του συνόλου των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί, εξακολουθούμε να αποκομίσουμε μια εικόνα μιας δικογραφίας η οποία δεν ήταν όριμη ώστε να εξελιχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.
0: Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 32χρονου αλλά και του 69χρονου που προφυλακίστηκαν, το μόνο αποδεικτικό υλικό είναι ένα βίντεο που δείχνει τον Βοσκό να περνά με το κοπάδι των άλλων δύο κατηγορουμένων από συγκεκριμένο σημείο στο Απεσοκάρι περίπου 30 λεπτά νωρίτερα από την υποτιθέμενη συμπλοκή.
1: Αυτή την ένδυα των αποδεικτικών μέσων, ένα βίντεο. Ένα βίντεο όπου φαίνεται τι, το κοπάδι του πατέρα, οδηγούμενο από τον κτηνοτρόφο, τον 70χρονο κτηνοτρόφο, να περνάει δίπλα από ένα σπίτι.
3: Φαίνεται μέσα από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό να έχει διέλθει από ένα σημείο της ευρύτερης περιοχής μισή ώρα πριν διέλθει και ο Δασκαλάκης. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να συνδέσει, αν θέλετε, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος εκτελούσε εργασιακά καθήκοντα με μια διαδρομή την οποία επίσης εκτελούσε καθημερινά και σταθερά.
0: Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή της, καθώς όπως επανέλαβε ο δικηγόρος τους, το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι να πέσει άπλετο φως στα αίτια θανάτου του δικού τους ανθρώπου.
4: Από την πρώτη στιγμή, εκείνο το οποίο ζητά είναι δικαίωση. Είναι διαλεύκανση, πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ούτως ώστε να προκύψει εκείνος ο οποίος ευθύνεται για τον τραγικό χαμό του δικού τους ανθρώπου. Η οικογένεια σαφώς αναμένει και παρακολουθεί τις εξελίξεις, το ίδιο και εμείς, με αποκλειστικό γνώμονα την έβρεση της αλήθειας. Είναι η μόνη τους επιδίωξη.

0: δίωξη. Έχει διαπιστώσει όλος ο κόσμος ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς κανιβαλισμούς.
1: Οι δικηγόροι πάντως των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μετά το θάνατο του δασκαλάκη, καθώς όπως λένε αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται από την ιατροδικαστική έκθεση ενώ ο δασκαλάκης ήταν εν ζωή.
2: Για μένα αδιευκρίνιστο είναι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός θανάτου. Για μένα δεν είναι επιβεβαιωμένα εγκληματική ενέργεια και αυτό προσέξτε το είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις σχετικά με το μηχανισμό θανάτου και τις σωματικές βλάβες που είχαν αποτυπωθεί ούτως ή άλλως από πριν και δεν προκύπτει σύνδεση των σωματικών βλαβών οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν αναλυτικά από τον ιατροδικαστή ο οποίος είχε εκπονήσει την ιατροδικαστική έκθεση εν ζωή του ατυχούς δασκαλάκη, σε συνδυασμό φυσικά και με τα ευρήματα των εργαστηριακών απεικονίσεων τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία.
3: Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Μετανάστευσης βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών, όπου κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αξιοποίησης του χώρου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη, οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι ήδη μισθωμένες, ενώ μία αποθήκη που εξετάστηκε κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την συγκεκριμένη χρήση.
4: Ότι αγωνία να εξευρεθεί χώρος θα ψάχνανε και την Ένωση Πεζών. Εγώ ενημέρωσα τους ανθρώπους ότι η Ένωση Πεζών αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένη για όσους περνάνε από εκεί. Θυμάστε το παρελθόν που είχαμε κάνει. Τέτοιο ότι ενδιαφέρει το Δήμος να τα αγοράσει όλα αυτά. Είναι μισθωμένη, δεν έχει χώρο. Η μοναδική αποθήκη η οποία έχει είναι αυτή που βρίσκεται στον δρόμο πηγαίνοντας προς Καλονή, η οποία είναι με 1.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά είναι σε πετά, είναι άθλια για όσους γνωρίζουν. Δεν μπορούν ούτε άνθρωποι ούτε ζώα, δεν μπορούν να πονεμένουν.
5: Ωραία, αυτή την είδανε.
4: Είδαν οι άνθρωποι και λένε δεν κάνει αυτός ο χώρος, δεν κάνει και το ξεκαθαρίζουν. Να ξεμπλέξουμε μια και καλή από το θέμα αυτό.
3: Το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τον κύριο Κοκοσάλη να ξεκαθαρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνυται για την φιλοξενία μεταναστών και να τονίζει πως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
6: Καταλαβαίνετε ότι η ύπαρξη μιας δομής στην περιοχή δεν συνάδει πρώτα απ' όλα, δεν έχει χώρο να μπει και δεύτερον η περιοχή είναι γύρω από χωριά που είναι δύσκολο να περισυχίζεται η Ένωση από Αγίες Παρασίες, Πεζά, Καλονί, Άγιο Βασίλειο και όλα αυτά τα χωριά που είναι διπλά στην Ένωση. Η ανησυχία των καθήκων βέβαια είναι δικαιολογημένη σε έναν βαθμό. Σηκώθηκε όμως πάρα πολύ σκόνη χωρίς να υπάρχει το θέμα αυτό και χωρίς να τέθουμε μια επίσκεψη που είχαμε με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία εν πάση περιπτώσει διέκριναν ότι ούτε ο χώρος κάνει της Ένωσης, ούτε μπορούν να μεταφερθούν πρόσφυγοι στην περιοχή. Ανησυχίες των ανθρώπων που ακούστηκε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται λοιπόν στέγαση για εκεί, δεν κουβεντιάζομαι για στέγαση.
3: Όπως διευκρίνησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Κλιμακίου του Υπουργείου δεν αφορούσε μόνο την καταλληλότητα του χώρου, αλλά και το ενδεχόμενο η αναπτυξιακή Ηρακλείου να αναλάβει όταν δημιουργηθεί η δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο την διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η σύντηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των εγκαταστάσεων.
4: Συναντηθήκαμε με στελέχη του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας συγκεκριμένα, και το βασικό θέμα συζήτηση, το οποίο το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν το ακούσατε, ήταν αν δημιουργηθεί η δομή, αν θα μπορούσατε, προσέξτε, δεν έχουμε επίσημο αίτημα, για να είμαι ξεκάθαρο, αν θα μπορούσατε να αναλάβετε τη διαχείριση ως αναπτυξιακή Ηρακλείου, όπως το είχατε κάνει στο πρόγραμμα Εστία. Και τι εννοούμε τη διαχείριση στη τέτοια, τη σύντηση, φύλαξη, την καθαριότητα, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαχείριση.
3: Η σχολική χρονιά έριξε αυλαία για τους μαθητές των δημοτικών, όμως η προετοιμασία για την επόμενη έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί οι αίθουσες να άδειασαν για το καλοκαίρι, οι ελλείψεις όμως σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στο επίκεντρο.
7: Σήμερα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές τόσο των νηπιαγωγείων όσο και των δημοτικών σχολείων. Το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς τελειώνει την Παρασκευή με τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει για την αποτίμηση και το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό για την επόμενη σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η φετινή σχολική χρονιά κλείνει, αυτομάτως όμως όλες οι

0: υπόλοιπες διαδικασίες και οι προεργασίες για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό που επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, με βάση και τα όσα έγιναν και αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι μόνιμοι διορισμοί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι λιγότεροι, θα είναι περίπου 5.000.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος θα είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα περιοριστούν ουσιαστικά στις θέσεις όσο συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότεροι αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά.
0: Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, τόσοι θα είναι και οι μόνιμοι διορισμοί για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι επειδή το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2027, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι των προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι θέμα λοιπόν σχεδιασμού, οργάνωσης και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου κατά πόσο θα είναι συνεπής σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, διότι φέτος η σχολική χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την στελέχωση των σχολείων.
1: Η πλήρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως, τονίζει ο κ. Μακράκης, το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2027 και οι διαθέσιμες πιστώσεις μειώνονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη σημαντικού μέρους των προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αυτό που εμείς ζητούμε λοιπόν είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πάνω από 1.500 προσλήψεις έγιναν αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Επειδή όμως, όπως προείπα, θα έχουμε λιγότερους μόνιμους διορισμούς, οι ανάγκες για αναπληρωτές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι λοιπόν ζήτημα του Υπουργείου το πότε θα πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι 1η του Σεπτέμβριου ανοίγουν τα σχολεία, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στη θέση τους.
1: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από την Λότζια από γονείς και εκπαιδευτικούς των λεγόμενων ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης.
2: Εμείς έχουμε υποστεί έξωση από πέρυσι μαζί με το 17ο νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για το που θα στεγαστούμε και γι' αυτό το λόγο στεγαζόμαστε σε δύο διαφορετικά σχολεία. Φιλοξενούμαστε το ένα μας τμήμα στο 46ο νηπιαγωγείο και το άλλο μας τμήμα στο 15ο δημοτικό σχολείο, που απέχουν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο τα δύο μας τμήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας τη φετινή χρονιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε ποια θα είναι η λύση και για την επόμενη σχολική χρονιά, που αρχικά πιστεύαμε ότι θα είναι μόνο για φέτος αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου, μήπως βρεθεί μίσθωμα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η σχολική πράξη σε μια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα τα δύο μας τμήματα μεταξύ του.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα παιδί στο δρόμο», οι διαδηλωτές ζήτησαν την διασφάλιση ασφαλών και μόνιμων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι αρκετές δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με κίνδυνο έξωσης και αβεβαιότητας για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
3: Είμαστε μισθωμένο κτίριο, ισόγειο μισθωμένο κτίριο, και η ιδιοκτήτρια τον Νοέμβρη μας είχε πει ότι έχει προχωρήσει και αυτή στην πρώτη δίκη και περίμενε την απόφαση. Άρα δηλαδή και εμείς άμεσα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα και είναι καθημερινό το άγχος πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί, πού θα βρεθούν παιδιά. Εμείς έχουμε και ιδρυμένο τμήμα ένταξης εδώ και 15 χρόνια. Είναι να φτιαχτούν σχολεία και σχολεία που να μην είναι σε ισόγεια πολυκατοικιών.
1: Παράλληλα, απαιτεί ανάμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
4: Όχι απλά στηρίζουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των γονιών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών. Πρωτοστατούμε κιόλας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους

0: να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουν μια καλή έκβαση στον αγώνα τους. Διότι καταλήγουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να έχουν οι γονείς και οι μαθητές το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο ποιο είναι? Ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
1: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συμμετέχει και στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για την κατάσταση που συμβαίνει στη σχολική στέγη του Δήμου Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο καμία δημοτική αρχή, καμία κεντρική κυβέρνηση να έχει δώσει λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες για το μέλλον των μαθητών μας.
2: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση των γονέων και εκπαιδευτικών ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φανταζόμαστε το που έγινε και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που βγήκαν όλοι και περηφανεύονταν ότι έδωσαν λύσεις σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο τελικά τι έκαναν? Το έσπασαν στα δύο και το πήγαν σε δύο άλλα σχολεία ήδη υπερκορεσμένα και έτσι θεώρησαν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται όμως έτσι. Το πρόβλημα λύνεται με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σύγχρονων για την εκπαίδευση και για τη διαβίωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών και συνεπεία εμάς των γονιών. Γιατί κακά τα ψέματα, η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, αν από το νηπιαγωγείο το παιδί σου ξεκινάει σε μια αίθουσα υπογείου παντελώς ακατάλληλη, οπότε φανταστείτε τι γνώμη αποκτά για την μετέπειτα πορεία του στην σχολική του ζωή.
2: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
3: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
2: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
3: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
2: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
3: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
2: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
3: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65%.

0: ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
0: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
1: Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
2: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
1: Η δράση του μουσείου «Πάει στο πάρκο» με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα ανοιχτό οικογενειακό περιβάλλον.
3: Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτήρα νοσταλγίας και ένα χαρακτήρα αναφοράς στο παρελθόν, γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο το απότερο παρελθόν, αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
2: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το μουσείο μου Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα του Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια, για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν

Αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μια δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
1: Κουβά!
3: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υπό το φόβο επεισοδίων απολογήθηκαν την Κυριακή οι τρεις κατηγορούμενοι. Για έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων κάνει λόγο η υπεράσπιση. Να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά η οικογένεια του θύματος. Τη δομή φιλοξενία στην Αγιά θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ανοιχτό το ζήτημα της χωροθέτησης δομής στο Ηράκλειο. Νέες αντιδράσεις για τα κτίρια της Ένωσης Πεζών. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λέει ο Μανώλης Κοκοσάλης. Με περιοδίες εντός λεκανοπεδίου συνεχίζουν το καθημερινό τους πρόγραμμα Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Στα ύψη η αντιπαράθεση για ακρίβεια και κόστος ζωής. Στο επίκεντρο η πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Γενέβη, όπου συνεδριάζει η G7, παρουσία Τραμπ στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη Συμφωνία Ειρήνευσης, τα αγκάθια και τα θολά σημεία. Την Παρασκευή, στην Ελβετία, οι υπογραφές. Συνεχίζονται τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Τελευταίο θύμα ένας 47χρονος μοτοσυκλετιστής. Προφυλακίστηκε ο 83χρονος που προκάλεσε το τροχαίο.
0: Κάθε εμπλοκή στο θάνατο του 49χρονου Αλεξανδρού Δασκαλάκη αρνούνται, κυρίες και κύριοι, τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία και λυπή δικογραφία. Υπό τον φόβο επεισοδίων, ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός απολογήθηκαν χθες Κυριακή, με τον συνήγορό τους να αμφισβητεί ακόμη και τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως εγκληματικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του θύματος επιμένει πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
2: Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό το φόβο επεισοδίων, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη απολογήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Η απόφαση που έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για την απολογία των τριών

0: ελήφθη μετά την προτροπή που υπήρχε για συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο το πρωί της Δευτέρας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των τριών. Αμέσως μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή των χτυπημάτων που φέρεται να δέχτηκε ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, δηλαδή ο 32χρονος και ο 69χρονος Βοσκός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου υπήρξε διαφωνία και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων πάντως υποστήριξαν για μία ακόμα φορά πως η δικογραφία είναι ατελής και πως δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό.
1: Αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί. Δεν έχει πόδια να σταθεί. Ειλικρινά, έχουμε μία δικογραφία η οποία ήρθε βιαίως, θα πω εγώ, από την αστυνομία στον κύριο Εισαγγελέα. Κάποιος ή κάποιοι πίεσαν να διακοπεί αυτή η αστυνομική προανάκριση που πολυτελώς γινόταν από δύο κορυφαίους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και της ασφάλειας.
2: Με προβληματίζει και εμένα το πώς θα πρέπει να διατυπώσω την άποψή μου για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Θα χρησιμοποιήσω μια εντελώς ήπια έκφραση. Θεωρώ ότι είναι ατελής. Δεν ολοκληρώθηκε η προδικασία. Δεν έχουμε τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να συνδεθούν τα πρόσωπα, οποιαδήποτε πρόσωπα, όχι εντολής μου μόνο, οποιαδήποτε πρόσωπα με τη συγκεκριμένη δικογραφία.
3: Μετά από εντελεχή πλέον ανάγνωση του συνόλου των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί, εξακολουθούμε να αποκομίσουμε μια εικόνα μιας δικογραφίας η οποία δεν ήταν όριμη ώστε να εξελιχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.
0: Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 32χρονου αλλά και του 69χρονου που προφυλακίστηκαν, το μόνο αποδεικτικό υλικό είναι ένα βίντεο που δείχνει τον Βοσκό να περνά με το κοπάδι των άλλων δύο κατηγορουμένων από συγκεκριμένο σημείο στα Πεσοκάρη περίπου 30 λεπτά νωρίτερα από την υποτιθέμενη συμπλοκή.
1: Αυτή την ένδυα των αποδεικτικών μέσων, ένα βίντεο. Ένα βίντεο όπου φαίνεται τι, το κοπάδι του πατέρα, οδηγούμενο από τον κτηνοτρόφο, τον 70χρονο κτηνοτρόφο, να περνάει δίπλα από ένα σπίτι.
3: Φαίνεται μέσα από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό να έχει διέλθει από ένα σημείο της ευρύτερης περιοχής μισή ώρα πριν διέλθει και ο Δασκαλάκης. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να συνδέσει, αν θέλετε, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος εκτελούσε εργασιακά καθήκοντα με μια διαδρομή την οποία επίσης εκτελούσε καθημερινά και σταθερά.
0: Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή της, καθώς όπως επανέλαβε ο δικηγόρος τους, το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι να πέσει άπλετο φως στα αίτια θανάτου του δικού τους ανθρώπου.
4: Από την πρώτη στιγμή, εκείνο το οποίο ζητά είναι δικαίωση. Είναι διαλεύκανση, πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ούτως ώστε να προκύψει εκείνος ο οποίος ευθύνεται για τον τραγικό χαμό του δικού τους ανθρώπου. Η οικογένεια σαφώς αναμένει και παρακολουθεί τις εξελίξεις, το ίδιο και εμείς, με αποκλειστικό γνώμονα την έβρεση της αλήθειας. Είναι η μόνη τους επιδίωξη. Έχει διαπιστώσει όλος ο κόσμος ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς κανιβαλισμούς.
0: Οι δικηγόροι πάντως των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μετά το θάνατο του Δασκαλάκη, καθώς όπως λένε αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται από την ιατροδικαστική έκθεση ενώ ο Δασκαλάκης ήταν εν ζωή.
2: Για μένα αδιευκρίνιστο είναι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός θανάτου. Για μένα δεν είναι επιβεβαιωμένα εγκληματική ενέργεια και αυτό, προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις σχετικά με το μηχανισμό θανάτου και τις σωματικές βλάβες που είχαν αποτυπωθεί ούτως ή άλλως από πριν και δεν προκύπτει σύνδεση των σωματικών βλαβών οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν αναλυτικά από τον ιατροδικαστή ο οποίος είχε εκπονήσει την ιατροδικαστική έκθεση εν ζωή του ατυχούς Δασκαλάκη, σε συνδυασμό φυσικά και με τα ευρήματα των εργαστηριακών απεικονίσεων τα οποία υπάρχουν στην δικογραφία.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρού Δασκαλάκη, με φόντο βεβαίως τις απολογίες που είχαμε χθες, Κυριακή, θυμίζω, όταν προγραμματισμένες για σήμερα Δευτέρα. Μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης για το ρεπορτάζ και όχι μόνο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Ξεκινώ από εσένα φυσικά.
6: Απολογίες εχθές, το είδαμε και στο βίντεο, υπό άκρα μυστικότητα. Και όλο αυτό έγινε γιατί την Πέμπτη υπήρχε αρκετός κόσμος έξω από τα δικαστήρια. Υπήρχε και

0: μια προτροπή ώστε να υπάρχει ακόμα περισσότερος κόσμος σήμερα το πρωί. Οπότε, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, ανακρίτρια και εισαγγελέας βρέθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Προφυλάκηση για τους δύο, που θεωρούνται ως φυσικοί αυτούργοι. Διαφωνία για τον τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδαμε και στο βίντεο, αυτό που τονίζουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί, θα έπρεπε να είχε συνεχιστεί η έρευνα από την ασφάλεια Ηρακλείου, να είχε εγκριθεί η άρση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και μέσα από τα στίγματα των κεραίων κινητής τηλεφωνίας να μπορούσε να δει η ασφάλεια ποιος βρισκόταν πού και ποια ώρα, όχι μόνο για τους τρεις, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Ένα αίτημα που, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει γίνει από τις 13 Μαΐου και δεν είχε απαντηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Και φυσικά, από τη στιγμή που έγινε η έρευνα και πήραν τις μαγκούρες που βρήκαν, πλέον μένει να δούμε τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις με βάση τις λήψεις δειγμάτων DNA. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να απαντηθούν, πολλά ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν, και αυτό ζητούν οι δικηγόροι ουσιαστικά και των δύο πλευρών.
1: Κώστα, τι λες?
2: Κοίταξε, καταρχήν τα κάνουμε δίκη εμείς εδώ. Είναι σαφές ότι εμείς δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες που υπάρχουν. Κάποιες λεπτομέρειες που τις γνωρίζουμε, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτό που είναι βέβαιο ότι πρώτον για να ασκηθούν κατηγορίες, επειδή η εισαγγελική αρχή είναι πολύ σοβαρή, υπήρξαν ενδείξεις, υπήρχαν στοιχεία που οδηγούν προς μία κατεύθυνση. Από την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Σότια, ότι όταν φτάνεις, ας πούμε, σε μια κομματική διαδικασία, όλα αυτά είναι μαχητά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις και προφανώς ομολογίες. Το σίγουρο είναι ότι κάτι συνέβη πολύ σοβαρό στο θύμα. Δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι πήγε κάπου, χτύπησε και μετά έχασε τη ζωή του, έτσι, μετά από μερικές μέρες. Κάτι συνέβη. Περιμένουμε η ανάκριση να βγάλει πράγματα. Περιμένουμε να βοηθήσουν και όλες οι πλευρές. Ξέρεις, δεν είναι το θέμα μόνο να μείνει ένας δικηγόρος από τη μία ή την άλλη πλευρά σε μια δήλωση, για να αποκατασταθεί καταρχήν η μνήμη, να δικαιωθεί δηλαδή ο ίδιος για το τι συνέβη, και βεβαίως όποιος είναι αθώος ή ένοχος, ανάλογα να πληρώσει και το τίμημα. Νομίζω ότι η ανάκριση θα βγάλει πράγματα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ.
1: Σωστά.
2: Μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό. Είναι και αυτό που είπε.
1: Έτσι, ναι. Αποτελεματολογικά, προφανώς.
2: Εάν δεν ήμασταν σε ένα τόσο απομονωμένο οικισμό, θα είχαμε και άλλες δυνατότητες, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή και το οπτικό υλικό θα ήταν περισσότερο και κάποια άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και θα βγουν πράγματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Αναμένεται αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φανός Πλεύρης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη δομή στην Αγιά και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Το πρόγραμμα του Υπουργού πάντως δεν περιλαμβάνει στάσεις στο Ηράκλειο, όπου οι αντιδράσεις για τη χωροθέτηση δομής καλά κρατούν, μετά και τις πληροφορίες ότι μέσα στους χώρους που εκστάζονται είναι και τα κτίρια της Ένωσης Πεζών. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, ούτε καν συζήτηση, είπε ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης σήμερα, ο οποίος παραδέχεται ότι από το Υπουργείο του ζήτησαν να δουν τις εγκαταστάσεις και ο ίδιος συνόδευσε τα στελέχη του Υπουργείου.
3: Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Μετανάστευσης βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών, όπου κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αξιοποίησης του χώρου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη, οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι ήδη μισθωμένες, ενώ μία αποθήκη που εξετάστηκε κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την συγκεκριμένη χρήση.
4: Ότι αγωνία να εξευρεθεί χώρος θα ψάχνανε και την Ένωση Πεζών. Εγώ ενημέρωσα τους ανθρώπους ότι η Ένωση Πεζών αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένη για όσους περνάνε από εκεί. Θυμάστε το παρελθόν που είχαμε κάνει τέτοιο, ότι ενδιαφέρει το Δήμος να τα αγοράσει όλα αυτά. Είναι μισθωμένη, δεν έχει χώρο. Η μοναδική αποθήκη η οποία έχει είναι αυτή που βρίσκεται στο δρόμο πηγαίνοντας προς Καλονί, η οποία είναι με 1.000 τετραγωνικά.

0: αλλά είναι σε πετά, είναι άθλια για όσους γνωρίζουν. Δεν μπορούν ούτε άνθρωποι ούτε ζώα, δεν μπορούν να πούνε μέσα.
1: Ωραία, αυτοί την είδανε, ξέρουνε.
0: Είδαν οι άνθρωποι και λένε δεν κάνει αυτός ο χώρος, δεν κάνει και το ξεκαθαρίζουν. Να ξεμπλέξουμε μια και καλή από το θέμα αυτό.
2: Το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τον κύριο Κοκοσάλη να ξεκαθαρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνυται για την φιλοξενία μεταναστών και να τονίζει πως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
3: Καταλαβαίνετε ότι η ύπαρξη μιας δομής στην περιοχή δεν συνάδει πρώτα απ' όλα, δεν έχει χώρο να μπει, και δεύτερον, η περιοχή είναι γύρω από χωριά που είναι δύσκολο να περιστοιχίζεται η Ένωση από Αγίες Παρασίες, Πεζά, Καλονί, Άγιο Βασίλειο και όλα αυτά τα χωριά που είναι διπλά στην Ένωση. Η ανησυχία των καθήκων βέβαια είναι δικαιολογημένη σε έναν βαθμό. Σηκώθηκε όμως πάρα πολύ σκόνη χωρίς να υπάρχει το θέμα αυτό και χωρίς να τέθουμε μια επίσκεψη που είχαμε με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία εν πάση περιπτώσει διέκριναν ότι ούτε ο χώρος κάνει της Ένωσης, ούτε μπορούν να μεταφερθούν πρόσφυγοι στην περιοχή. Ανησυχίες των ανθρώπων που ακούστηκε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται λοιπόν στέγαση για εκεί, δεν βοηθιάζομαι για στέγαση.
2: Όπως διευκρίνησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Κλιμακίου του Υπουργείου δεν αφορούσε μόνο την καταλληλότητα του χώρου, αλλά και το ενδεχόμενο η αναπτυξιακή Ηρακλείου να αναλάβει, όταν δημιουργηθεί δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο, την διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η σύτηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των εγκαταστάσεων.
0: Συναντηθήκαμε με στελέχη του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας συγκεκριμένα, και το βασικό θέμα συζήτηση, το οποίο το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν το ακούσατε, ήταν αν δημιουργηθεί η δομή, αν θα μπορούσατε, προσέξτε, δεν έχουμε επίσημο αίτημα, για να είμαι ξεκάθαρο, αν θα μπορούσατε να αναλάβετε τη διαχείριση ως αναπτυξιακή Ηρακλή, όπως το είχατε κάνει στο πρόγραμμα Εστία. Και τι εννοούμε τη διαχείριση στη τέτοια, τη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαχείριση.
4: Πάμε στη συζήτησή μας ξανά, κύριε Σεκύρη, με τον Κώστα Μπογδανδί και τον Χάρη Λεοντάκη, παραμένουν μαζί μου. Χάρη, ξεκινώ επίσης ξανά από εσένα, να συνοψίσουμε λίγο τις εξελίξεις. Αύριο έρχεται και ο Υπουργός, αλλά δεν θα έρθει στο Ηράκλειο.
5: Όχι, δεν θα έρθει στο Ηράκλειο. Λογικό, θα πω εγώ. Εντάξει, θα ήταν δύσκολη μια επίσκεψη στο Ηράκλειο. Θα πάει στα Χανιά, θα επισκεφτεί την Αγιά. Ελπίζουν οι λιμενικοί ότι θα ανακοινώσει ουσιαστικά την λειτουργία της δομής υπό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε ξαναπεί ότι η δομή
4: σωστά,
5: αυτή τη στιγμή...
4: Σωστά, ξαναπεί, εκκρεμεί αυτό.
5: Εκκρεμεί η λειτουργία της να περάσει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ακόμα τη φύλαξη την έχει το λιμενικό. Ακόμα δεν γίνεται ουσιαστικά η πρώτη καταγραφή εκεί. Απλά μεταφέρονται οι μετανάστες αμέσως στην υπηρετική χώρα. Θα δει λοιπόν τους χώρους, θα δει τις διαμορφώσεις που έχουν γίνει και περιμένουμε να δούμε τι θα πει, καθώς στο Υπουργείο έχουν αναρτηθεί τα ονόματα και των υπαλλήλων που θα εργαστούν εκεί, των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Χανίων, όπου θα δούμε τι θα ανακοινώσει σε σχέση με το Ηράκλειο και αν θα ανακοινώσει κάτι σε σχέση με το Ηράκλειο.
4: Κώστα, μήπως μια επίσκεψη του Υπουργού εδώ στο Ηράκλειο λίγο έτρεχε και τα πράγματα, να βρεθεί
6: μπορούσε,
4: μια λύση.
6: Αν είχε κάτι να πει, θα μπορούσε.
5: Πάντως, κάτι, συγγνώμη, κάτι που ξέχασα, αύριο είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών
4: σωστά,
5: μέτρων.
4: Σωστά, έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή, την ώρα που θα βρίσκεται ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά,
4: για το λιμάνι.
5: Την ίδια ώρα θα γίνεται η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει.
4: Κώστα.
6: Με βάση το μνημόνιο που έχει υπογράψει η εταιρεία του κ. Γκριμάλτη. Κοίταξε τώρα, θα μπορούσε να έρθει ο κ. Πλεύρης, αν είχε κάτι να πει. Αν δεν έχει κάτι να πει, μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Και θυμίζω ότι γενικότερα η στάση του Υπουργείου και των υπουργών που έχουν περάσει, τέσσερις είπαμε ζωηνάχων το τελευταίο διάστημα, έχουν φέρει μια κατάσταση που έχουμε και τις ακραίες αντιδράσεις. Γιατί είναι ακραίες αντιδράσεις το να λέμε δεν θέλουμε δομή, δεν θα πάει πουθενά. Όπου και να συζητήσει, το βουνό πάνω να τη βάλει, στην ισοντία να τη βάλει, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Το λέω γιατί ακόμη και η ιστορία που αποκάλυψε το ΚΡΑΤ 24 το Σάββατο το πρωί με την Ένωση των Πεζών, που το επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, ο Αρχανώνας Θερουσίων, ο κύριος Κοκοσάλης, γιατί πήγε το κλιμάκιο, είδε τους χώρους, Εντάξει, όντως είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αναπτυξιακή, αλλά το πρώτο μέλημα είναι να βρουν ένα χώρο. Γιατί το να

0: πει στην αναπτυξιακή, ανάλαβε τη διαχείριση. Δεν λέει τίποτα άμα δεν έχει χώρο. Ποια διαχείριση να αναλάβει. Λοιπόν, οι υποδομές στην Ένωση Πεζών, μην μπερδευόμαστε, είναι πολλές. Κάποιες είναι παλιές, κάποιες είναι πιο σύγχρονες, κάποιες είναι πιο, αν θες, βατές στο να γίνει κάτι. Ο κ. Κοκοσάλης είπε ότι όλες είναι μισθωμένες. Υπάρχει μια, ας την πούμε, μεγάλη αποθήκη προς την πλευρά, μετά την Καλονή προς το Αστρίτσι, η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, όπως ξέρεις, όλα φτιάχνουν, έτσι. Άμα πέσουν λεφτά, όλα φτιάχνουν. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι δεν προκρίνεται. Όμως δεν προκρίνεται γιατί υπάρχουν και οι αντιδράσεις οι οποίες κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, όταν βγάζεις το κταίο, ας πούμε, το κτίριο του κταίου, ότι δεν κάνει, όταν λες τόσα κτίρια που είναι προφανέστατα πιο.
1: Πώς θα επιχειρηματολογήσει πέρα από τα πάντα.
0: Εκεί ξέρεις, κρέμονται και 20 χωριά γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μια παραγωγική περιοχή. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων απομακρύνεται το σενάριο, σύν το ότι δημιούργησε και πρέπει να σας πω, το αποκαλύψουμε, ενδοκυβερνητικά ζητήματα. Γιατί θυμίζω ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση η τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Αρχανών Αστερουσίων, να τη λέω σωστά. Και υπήρξε πρόβλημα εσωτερικό για αυτή την ανακοίνωση. Το λέω μετά λόγω γνώσεως, γιατί φτάσανε στα αυτιά μας κάποια πράγματα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει η πιο καλή λύση, η οποία τώρα, ξέρεις, επειδή έχουμε μιλήσει συχνά για τις λύσεις που υπάρχουν, και επίσης να πω και κάτι άλλο, ή να το πω, ότι η ιστορία με το κτίριο των Μαλάδων δεν ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων. Δεν ακυρώθηκε λόγω του αντένας. Υπήρχε άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ξανά και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα με περιοδίες, επισκέψεις και συναντήσεις. Συνεχίζετε το καθημερινό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Με τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κινούνται προς το παρόν εντός λεκανοπεδίου. Και την αντιπαράθεση να είναι και πάλι στα ύψη. Με επίκεντρο την ακρίβεια και με φόντο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα και με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον Σαντάμ Χαφτάρ, με τον οποίο συζήτησαν την κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.
2: Η ακρίβεια και οι εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς τα πολιτικά κόμματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους με τους αρχηγούς τους να πραγματοποιούν περιοδίες και να έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο.
3: Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Διαθέσιμα δεν είναι. Διαθέσιμα θα είναι όταν πει από πού θα τα αφαιρέσει. Μπορεί να έχει όντως προτεραιότητες να αφαιρέσει από κάπου αλλού. Να το πει όμως. Να πει: εγώ αφαιρώ από αυτή την πολιτική.
4: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
5: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
2: Την ίδια στιγμή έντονη είναι η αντιπαράθεση και για το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης.
6: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
7: Ναι.
6: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
2: Πάντως, από τα πολιτικά πυρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να λείψει και το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων.
8: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
9: Ο Πρωθυπουργός σαν να μας πουλάει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
10: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
11: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις
10: τι τώρα.
2: Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Σαντάμ Χαφτάρ και ο Υπουργό

0: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυρίαρχα θέματα των δύο συναντήσεων ήταν η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, καθώς και οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς τη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στην Τρίπολη με επίκεντρο τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς μετά τις παραιτήσεις που υπήρξαν λόγω του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει η κυρία Ολυμπία Βικάτου, ενώ υπήρξαν αλλαγές στο Υπουργείο Ναυτιλίας με Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων να αναλαμβάνει ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλαμβάνει ο κύριος Φώτης Μάγκος.
1: Κώστας Μπογδάνιδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα μας πάει το καλοκαίρι?
2: Από Δευτέρα, ξέρεις, αρχίζει η πιοδοσία. Εγώ 5, εσύ 10, ο άλλος 15. Νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει στην προεκλογική περίοδο. Και τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα παίξουν σε αυτή τη λογική.
1: Αν έχουν ξεκινήσει όμως από τώρα και έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, έχουμε πολλά να ακούσουμε,
2: ναι,
1: μάλλον ακόμα.
2: Θα βρούνε να πούνε. Ξέρεις, είναι και αυτή η ιστορία που λένε ότι τα προγράμματα δεν τα διαβάζει κανείς και δεν τα διαβάζει και κανείς εδώ που τα λέμε. Είναι μόνο για συζήτηση να γίνεται. Όταν ο άλλος ακούσει όμως ότι εγώ θα δώσω αυτό, εσύ θα δώσεις εκείνο και εμείς θα πιοδοτήσουμε, διότι είπε, ας πούμε, μια πρόταση ο κ. Ανδρουλάκης, ήρθε ο κ. Τσίπρας και είπε: εγώ τα δίνω όλα. Θα έρθει η κυβέρνηση να πει τα αρέστα μου. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, ακούω από την πλευρά του Ελλάς ή Ελλάς, τέλος πάντων, πώς λέγεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι θέλανε, λέει, να το πούνε πρώτοι, αλλά τους πρόλαβε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έχουμε μια τέτοια προεκλογική περίοδο, όπου ο καθένας θα θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνησιμότητας. Ξέρεις, γιατί αυτό, ας πούμε, δεν περιμένει το πει από ένα κόμμα που είναι πάρα πολύ χαμηλά, σου πει τι προτείνει και δεν το ακούει και κανένας. Αλλά όταν το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όταν το λέει ο άλλος που επίσης θέλει να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάντως, είναι βέβαιο ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα μας πάει σε μια τέτοια, έτσι, με ένα τέτοιο κύμα, θα είμαστε πάνω του. Βέβαια, η ακρίβεια δεν βλέπω να πέφτει, παρότι τα καλά νέα που ήρθαν από το επίπεδο της ειρηνικής. Τη ειρήνευση, δεν το λέω για να μην το ματιάσω, γιατί μέχρι την Παρασκευή δεν ξέρει τι γίνεται. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές.
1: Ή τουλάχιστον να μην αυξηθούν άλλο, γιατί δύσκολα πέφτει η τιμή
2: πω, ναι,
1: μετά
2: ή
1: που
2: να
1: ανεβαίνει.
2: Να το πω διαφορετικά. Να πέσουν διεθνώς οι τιμές. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό ποτέ. Ξέρεις, ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν ξαναπέφτει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
2: Το πολύ μπορεί να υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης, το οποίο όταν ανεβαίνει σε ρυθμούς, ας πούμε. Αν είχαμε τώρα πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, θα είχαμε ήδη δει τις αλλαγές στα βενζινάδικα. Τώρα, λέει, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι τα πράγματα έτσι. Πάντως, ίσως με εξαίρεση ένα μορατόριο, το ξαναλέω, τον Αύγουστο, θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο, η οποία θα έχει πάρα πολύ ένταση.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Στη Γενέβη τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεδριάζει η σύνοδος G7, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και η προκατακτική συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνήθως παρέα συνοψίζουμε αυτές τις εξελίξεις. Και καλώς τον καταρχάς. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα,
3: καλησπέρα,
1: Κώστα.
3: Καλησπέρα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, αν πρόλαβα να δω σωστά, κάτι έχει προλάβει και έχει πει ήδη ο Τραμπ από την Γενέβη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πρώτα απ' όλα, αν προλαβαίνει, μπορεί να μεταφέρει τον Κώστα τον Μπογδανίδη ότι δεν χρειάζεται να φοβάται, μην το ματιάσει, γιατί σύμφωνα με το Reuters η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί. Ανάμεσα έχουν βάλει τις υπογραφές, μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters, ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντιβάνς, και εκ μέρους του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Χαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ελπίζω να το λέω σωστά. Αυτό μεταφέρει το Reuters. Επιβεβαιώνεται από την πλευρά του Ιράν, δεν επιβεβαιώνεται απολύτως από τις ΗΠΑ, οι οποίες κρατούν ότι θα γίνει την υπογραφή, οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή σε μια τελετή έτσι πιο επίσημη, πιθανότατα στη Γενέβη. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό. Πράγματι, ο πρόεδρος Τραμπ, προσερχόμενος στο σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, είπε ας ξεκινήσουν τα πλοία, κατεβαίνουν τα στενά του Ορμούς, γιατί πλέον έχει ανοίξει η δίωδος. Έχουν ξεκινήσει πλοία είπε για την ακρίβεια, και μάλιστα μεταφέρουν πέτρα.

0: Έλεος. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει και αυτό που λένε όλοι οι αναλυτές είναι ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου 40 ημερών για να ανοίξουν απολύτως και με ασφάλεια τα στενά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές νάρκες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, τις οποίες έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια να μην τις παίρνουμε και πάντα τις μετρητής, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ο βασικός όρος στο μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται αυτή η συμφωνία που ή έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς είναι βασικότατο, ίσως ο πιο βασικός όρος, μαζί με το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων, προφανώς την πάυση των εχθροπραξιών. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος,
1: έτσι
0: λένε όλες τις πληροφορίες, στο προσύμφωνο. Το Ισραήλ δεν έχει μιλήσει επί του θέματος.
1: Γι' αυτό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια συνάντηση. Εγγράφτηκε νωρίς το πρωί, νομίζω, φαντάζομαι το είδες και εσύ, μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ εννοώ.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις τους. Νομίζω ότι αυτό πια είναι επιβεβαιωμένο και τεταμένες από ποτέ. Θα δούμε το ακριβές περιεχόμενο τις επόμενες 24 με 28 ώρες, λέει το ίδιο τηλεγράφημα του Reuters, που ανέφερε και ότι το προσύμφωνο έχει ήδη υπογραφεί. Ωστόσο, πρέπει να το πούμε αυτό, από την πλευρά του Ιράν όλο το απόγευμα γίνονται δηλώσεις σε σχέση με δασμούς στα στενά του Ορμούς, ότι θα χρειαστεί η ναυσιπλοεία για να λειτουργήσει κανονικά τους επόμενους μήνες κάποιους που να μπορούν να παρέχουν ασφάλεια, γιατί όντως και υπάρχουν και νάρκες και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν ελέγχονται απολύτως από την κυβέρνηση του Ιράν. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, η κυβέρνηση του Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, να περνάει τα πλοία απέναντι, να το πούμε έτσι, αντί αταλλάγματος. Προφανώς αυτό είναι κάτι που ήδη στη G7 έχει σχολιαστεί αρνητικά, ότι δεν μπορείτε να το δεχτούν οι υπόλοιπες χώρες. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να αποσαφινιστούν. Και έτσι κι αλλιώς, Σόδια, αυτό είναι προσύμφωνο στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Για να δοθεί διάστημα, ένα διάστημα, 60 ημερών περίπου, για να καταλήξουν οι δύο πλευρές στην οριστική συμφωνία, στην οποία ίσως γίνεται λόγος και για τον εμπλουτισμό σε ουράνιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό το πράγμα τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με βάση όσα γνωρίζουμε, στο μνημόνιο που έχει υπογραφεί ή θα υπογραφεί, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σε δεύτερο χρόνο αυτές οι συνομιλίες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε πώς θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ όλο αυτό να το λανσάρει ως νίκη, από τη στιγμή που στην πραγματικότητα, αν και ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των ΗΠΑ, όποιος και αν ήταν, πάντως δεν φαίνεται να τον έχει πετύχει. Δεν φαίνεται να έχει πετύχει κάποιον από τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα αυτής της σειράς.
1: Δεν έχεις και άδικο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Τους 14 φτάνουν οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του έτους, με τελευταίο θύμα έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το Σάββατο στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στον κόμβο Αρχανών. Ο 83χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα επιχείρησε αναστροφή και προκάλεσε αυτό το τροχαίο, απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προφυλακιστέως.
2: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 50χρονος μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στον κόμβο Αρχανών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στον Βενιζέλιο νοσοκομείο να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας δεν τα κατάφερε, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
3: Τα λάθη στους δρόμους δυστυχώς πληρώνονται και πολλές φορές πληρώνονται ίσως και από άτομα που μπορεί να μην φταίνει ή οτιδήποτε άλλο. Τις τελευταίες μέρες, με το που έχει μπει το καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει να έχουμε ζητήματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Έχουμε παρασύρσεις, έχουμε εκτροπές οχημάτων, έχουμε συγκρούσεις με εγκατάλειψη και ούτω καθεξής, και βέβαια έχουμε θανατηφόρα.
4: Πάνω από 90 δεν επιτρέπεται, αυτά είναι της Εθνικής. Εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή έχει διαχωριστικό στιθέο, το όριο, αν θυμάμαι καλά, είναι 60. Έτσι. Δεν θα πω ότι ήταν δόλος, ότι το έκανε και δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δεν μπορεί, αυτό δεν δέχομαι με τίποτε, δεν μπορεί να είναι αμέλεια. Δεν είναι αμέλεια να αλλάξεις πορεία και να κόψεις το δρόμο κάποιου εκεί που δεν επιτρέπεται. Δεν είναι αμέλεια να περάσεις με κόκκινο. Δεν είναι αμέλεια να παραβιάσεις το στόπ, δεν είναι αμέλειες.
2: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε και στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στα Χανιά. Ένα 47χρονος Βέλγος τραυματίστηκε βαριά όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

0: μηχανής του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε παράπλευρη οδό. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχείο που έγινε στο ΒΟΑΚ. Έχουμε έναν ξένο επίκοπο πάλι, 47 ετών σύμφωνα με τις ενδείξεις, του οποίου ακροτηριάστηκε το ένα πόδι από το ύψος του μυρού και νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Επίσης, ένας άτυχος διανομέας, ο οποίος σε κεντρικό δρόμο των Χανίων χτυπήθηκε από ασυνήθιτους οδηγούς, νοσηλεύεται με θλάσεις στο θώρακα, στα πλευρά, στην θωρακοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
2: Εύχομαι να πάει καλά ο άνθρωπος, αλλά το καλοκαίρι είναι μια εποχή που πρέπει όλοι να την προσέχουμε και να τη φοβόμαστε στους δρόμους, γιατί η πυκνότητα κυκλοφορίας είναι τέτοια που η οδήγηση θέλει απαραίτητη τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Σοβαρό τραυματισμό υπέστη και ένας 42χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού στην Παλαιόχωρα Χανίων. Το πατίνι εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
1: Ένας άνδρας ξένης καταγωγής με πατίνι νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, 42 ετών, με σοβαρές κρανιογεφαλικές κακώσεις. Όλοι οι ασθενείς απολαμβάνουν τη συνεχή φροντίδα και των υπηρεσιών του ιατρικού, νοσηλευτικού και κλινικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
2: Το τροχαίο στην Παλιόχωρα είναι ένα γεγονός πλέον που το αντιμετωπίζουμε σε όλη την ενδοχώρα του νησιού μας. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος με πατίνια σε όλους τους νομούς, κυρίως αλλοδαποί, για τους οποίους είναι ένα εύχριστο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμπλέκονται σε ζητήματα τροχαίων συμβάντων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι σπανιότατα βλέπεις να φοράει κράνος ένας αναβάτης πατινιού, και αυτό είναι ένα ζήτημα που φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε ακριβά.
3: Αύριο Τρίτη, κυρίε και κύριοι, μπαίνει σε εφαρμογή η αλλαγή του συστήματος στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, καθώς θα αρχίσει να επιχειρεί ο ιδιώτης που έχει αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη προβλήματα και μένει να φανεί πόσο διάστημα θα χρειαστεί ώστε αυτή η διαδικασία, που θυμίζω ότι κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα ομαλοποιηθεί. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Καλώς τον ξανά. Ναι. Λοιπόν, τα προβλήματα παραμένουν, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
4: Παραμένουν, θα τα δούμε τώρα και στην πράξη από αύριο. Έχω την εντύπωση ότι στην αυριανή ημέρα η Δημοτική Αρχή θα θελήσει να δώσει έτσι λίγο πανηγυρικό τόνο με δελτία τύπου και φωτογραφίσεις και ανακοινώσεις. Τα δύσκολα ξεκινούν μετά στην πράξη, στο πεδίο. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργολαβίας που, όπως είπες και εσύ, κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και που με βάση αυτό το ποσό ο Σύλλογος Εργαζομένων ήδη έκατσε και κάνει τη διαίρεση, διότι βάσει σύμβασης θα έπρεπε να ξεκινήσει να επιχειρεί ο ανάδοχος στις 12 Ιουνίου. Θα ξεκινήσει 16 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι αυτές τις 4 μέρες, λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε στο Σύλλογο και σύμφωνα με τα μαθηματικά στην πραγματικότητα, κοστίζουν 93.000 ευρώ. Δηλαδή 23.000 ευρώ ημέρα. Και αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι αν αυτό το τετραήμερο με κάποιο τρόπο θα το αναπληρώσει στην πορεία της σύμβασης ο ανάδοχος, ή αν του δόθηκε αέρα, ας πούμε, για να έχει λίγο χρόνο παραπάνω να ξεκινήσει. Ξεκινάει με προβλήματα. Υπάρχουν κυρίως αυτή τη στιγμή ελλείψεις. Υπάρχουν και στο προσωπικό. Η Δημοτική Αρχή επιμένει ότι ξεκινάει με πλήρες προσωπικό. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα όσον αφορά στο στόλο, στα οχήματα δηλαδή, που θα πρέπει να ξεκινήσουν να επιχειρούν από αύριο. Γι' αυτό και στη Λότζια επιμένουν ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα για να ομαλοποιηθεί η διαδικασία. Δηλαδή, το αποτέλεσμα θα φανεί σχετικά γρήγορα. Νομίζω ότι πιο παρατηρητικοί ήδη θα ήταν τις προηγούμενες μέρες περισσότερους οδοκαθαριστές να επιχειρούν στην πόλη του Ηρακλείου. Θα φανεί λοιπόν αυτό και τις επόμενες μέρες. Κανονικό αποτέλεσμα όμως που να αντιστοιχεί στο κόστος της υπηρεσίας, στη Λότζια εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να φανεί. Από αύριο μετράμε και εμείς μαζί με την Λότζια, γιατί όπως έκαναν την διαίρεση οι εργαζόμενοι, κάθε μέρα μας κοστίζει 23.000 ευρώ. Οπότε κάθε μέρα που δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα.

0: αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έχουμε, δικαιούμαστε νομίζω να ασκούμε κριτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πόσο που γεννά προσδοκίες, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι, στους δημότες να περιμένουν πολύ σύντομα από τα αποτελέσματα. Μια πεντακάθαρη πόλη δηλαδή.
0: Μια πεντακάθαρη πόλη, αυτό είναι το εκείνο που δεν μπορεί να είναι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάπου λιγότερο, ναι, κάπου χαμηλότερα.
0: Και αν χρειαστεί ένας μήνας, θα χρειαστεί ένας μήνας μέχρι να βρει το βηματισμό. Είναι λογικό να θέλει δηλαδή και λίγο καιρό όλο το πράγμα να λειτουργήσει σωστά. Απλώς εδώ οφείλω να καταθέσω το ρεπορτάζ ότι έρχονται ανησυχητικά μηνύματα σε εμάς για τον τρόπο που έχει οργανωθεί το όλο πράγμα. Μηνύματα που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν αποκλείει να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ένα μήνα μέχρι να κουμπώσουν όλα και να αρχίσει το πράγμα να κυλάει το ρολόι. Ακόμα και όταν κυλάει ρολόι, πάντως, καλό θα είναι να θυμόμαστε πόσο κοστίζει.
1: Εδώ θα είμαστε, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, με τα προβλήματα πάντως υποστελέχωσης να παραμένουν στο επίκεντρο για εκατοντάδες θέσεις εκπαιδευτικών που έμειναν κενές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για ασφικτικές συνθήκες εργασίας που έχουν επίπτωση και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάνουν λόγο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που προειδοποιούν για αυξημένες ανάγκες τη νέα χρονιά.
2: Η σχολική χρονιά έριξε αυλαία για τους μαθητές των δημοτικών, όμως η προετοιμασία για την επόμενη έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί οι αίθουσες να άδειασαν για το καλοκαίρι, οι ελλείψεις όμως σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στο επίκεντρο.
3: Σήμερα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές τόσο των νηπιαγωγείων όσο και των δημοτικών σχολείων. Το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς τελειώνει την Παρασκευή με τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει για την αποτίμηση και το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό για την επόμενη σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η φετινή σχολική χρονιά κλείνει. Αυτομάτως όμως όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες και οι προεργασίες για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό που επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, με βάση και τα όσα έγιναν και αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι μόνιμοι διορισμοί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι λιγότεροι, θα είναι περίπου 5.000.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος θα είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα περιοριστούν ουσιαστικά στις θέσεις όσο συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότεροι αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά.
3: Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, τόσοι θα είναι και οι μόνιμοι διορισμοί για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι επειδή το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2027, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι των προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι θέμα λοιπόν σχεδιασμού, οργάνωσης και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου κατά πόσο θα είναι συνεπής σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, διότι φέτος η σχολική χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την στελέχωση των σχολείων.
2: Η πλήρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως τονίζει ο κ. Μακράκης, το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2027 και οι διαθέσιμες πιστώσεις μειώνονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη σημαντικού μέρους των προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3: Αυτό που εμείς ζητούμε λοιπόν είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πάνω από 1.500 προσλήψεις έγιναν αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Επειδή όμως, όπως προείπα, θα έχουμε λιγότερους μόνιμους διορισμούς, οι ανάγκες για αναπληρωτές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι λοιπόν ζήτημα του Υπουργείου το πώς πότε θα πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι 1η του Σεπτέμβριου ανοίγουν τα σχολεία, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στη θέση τους.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan.

0: Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Με επιτυχία υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το πιλωτικό ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων σε σχολεία της Κρήτης. Μια πρωτοβουλία που έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της σεισμολογίας, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.
2: Να φέρει κοντά τη μαθητική με την επιστημονική κοινότητα, είχε ως στόχο το πιλωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης σε 8 σχολεία σε όλη την Κρήτη, με αντικείμενο τη γνώση γύρω από τους σεισμούς. Μέσω του προγράμματος κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στα σχολεία πειραματικοί σεισμογράφοι, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να καταγράφουν όλα τα σεισμικά γεγονότα της περιοχής τους και αναλύοντάς τα να έχουν μια επαφή και να αποκτήσουν βάσεις γύρω από τη μηχανική, τη φυσική και τη γεωφυσική.
3: Το έργο αυτό είναι ένα έργο δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με το κομμάτι αυτό, δηλαδή τους σεισμογράφους και τα φαινόμενα, τα σεισμικά και γενικότερα τη γεωκαταστροφή, και είναι ένα εκπαιδευτικό έργο και είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη και θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε και τη συνέχεια του.
4: Το σχολείο λοιπόν της Κρήτης τοποθετήθηκαν σεισμογράφοι. Αυτοί οι σεισμογράφοι καταγράφουν τις σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή και μακρύτερα από τα σχολεία. Απέδειξαν ότι μπορούν να καταγράψουν πάρα πολύ καλά και δημιουργήθηκε και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βγάλουν το μέγεθος του σεισμού, το επίκεντρο του σεισμού, έτσι να δημιουργηθούν δράσεις, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα ο μικρός σεισμολόγος ή κάποιο παιδί να κάνει τις αναλύσεις και να είναι ο σεισμολόγος βάρδιας του σχολείου και άλλες τέτοιες δράσεις που μπορούν βιωματικά να δώσουν στο μαθητή να καταλάβει το φαινόμενο και να το αναλύσει.
2: Οι σεισμογράφοι τοποθετήθηκαν σε ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο κάθε νομού, ενώ ο βασικός στόχος είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια, ώστε πέρα από τη σύνδεση της μαθητικής κοινότητας με τη γνώση και την έρευνα, να αποκτήσουν οι μαθητές και μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
5: Ένα πιλωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά του. Πολύ σημαντικό, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης για άλλη μια φορά έφερε την σχολική κοινότητα κοντά με την επιστημονική κοινότητα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ειδικούς επιστήμονες πάνω σε θέματα σεισμολογίας.
6: Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να εντρυφήσουμε στους μαθητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό το αίσθημα, την κουλτούρα της πολιτικής προστασίας, μαθαίνοντας για το σεισμό, μαθαίνοντας τη λειτουργία των σεισμογράφων. Παράλληλα, συντελέστηκαν και επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι ώστε οι μαθητές από μικροί να μπορούν να αντιληφθούν το φαινόμενο και, αν μη τι άλλο, είναι αυτό που σας είπα, να μπορέσουν να αποκτήσουν μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας.
7: Τελείωσε, να ολοκληρώθηκε δηλαδή, αλλά το πρόγραμμα στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει, γιατί έχει σημασία αυτή η υποδομή που δημιουργήθηκε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 ή 3 μηνών. Αυτό που μπορούμε, ας πούμε, να εγγυηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, είναι ότι θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε το εκπαιδευτικό υλικό, να παρακινήσουμε τα σχολεία να το χρησιμοποιήσουν.
1: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από τη Λότζια στο Ηράκλειο από γονείς και εκπαιδευτικούς που ζητούν άμεσες λύσεις για τη σχολική στέγη και ασφαλείς μόνιμες υποδομές για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
8: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από την Λότζια από γονείς και εκπαιδευτικούς των λεγόμενων ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης.
9: Εμείς έχουμε υποστεί έξωση από πέρυσι μαζί με το 17ο νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για το που θα στεγαστούμε και γι' αυτό το λόγο στεγαζόμαστε σε 2 διαφορετικά σχολεία. Φιλοξενούμαστε το ένα μας τμήμα στο 46ο νηπιαγωγείο και το άλλο μας τμήμα στο 15ο δημοτικό σχολείο, που απέχουν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο τα δύο μας τμήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας τη φετινή χρονιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε ποια

0: λύση και για την επόμενη σχολική χρονιά, που αρχικά πιστεύαμε ότι θα είναι μόνο για φέτος αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου, μήπως βρεθεί μίσθωμα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η σχολική πράξη σε μια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα τα δύο μας τμήματα μεταξύ του.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα παιδί στο δρόμο», οι διαδηλωτές ζήτησαν την διασφάλιση ασφαλών και μόνιμων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι αρκετές δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με κίνδυνο έξωσης και αβεβαιότητας για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
2: Είμαστε μισθωμένο κτίριο, ισόγειο μισθωμένο κτίριο, και η ιδιοκτήτρια τον Νοέμβρη μας είχε πει ότι έχει προχωρήσει και αυτή στην πρώτη δίκη και περίμενε την απόφαση. Άρα, δηλαδή, και εμείς άμεσα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα και είναι καθημερινό το άγχος πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί, πού θα βρεθούν παιδιά. Εμείς έχουμε και ιδρυμένο τμήμα ένταξη εδώ και 15 χρόνια. Είναι να φτιαχτούν σχολεία και σχολεία που να μην είναι σε ισόγεια πολυκατοικιών.
1: Παράλληλα, απέτησε ανάμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
3: Όχι απλά στηρίζουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των γονιών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών. Πρωτοστατούμε κιόλας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να έχουν μια καλή έκβαση στον αγώνα τους. Διότι καταλήγουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να έχουν οι γονείς και οι μαθητές το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο ποιο είναι? Ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
4: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συμμετέχει και στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για την κατάσταση που συμβαίνει στη σχολική στέγη του Δήμου Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο καμία δημοτική αρχή ή καμία κεντρική κυβέρνηση να έχει δώσει λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες για το μέλλον των μαθητών μας.
1: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση των γονέων και εκπαιδευτικών ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.
3: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φανταζόμαστε αυτό που έγινε και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που βγήκαν όλοι και περηφανεύονταν ότι έδωσαν λύσεις σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο τελικά τι έκαναν? Το έσπασαν στα δύο και το πήγαν σε δύο άλλα σχολεία ήδη υπερκορεσμένα και έτσι θεώρησαν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν γίνεται όμως έτσι. Το πρόβλημα γίνεται με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σύγχρονων για την εκπαίδευση και για τη διαβίωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών και συνεπεία εμάς των γονιών. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, αν από το νηπιαγωγείο το παιδί σου ξεκινάει σε μια αίθουσα υπογείου παντελώς ακατάλληλη, οπότε φανταστείτε τι γνώμη αποκτά για την μετέπειτα πορεία του στην σχολική του ζωή.
5: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
6: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
6: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ.

0: με την καρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
1: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς. Θα είναι παλαιά, θα είναι ήμοιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
1: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νέο κύμα επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στασιμότητα στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διανύει τον πέμπτο χρόνο του.
1: Η Ρωσία εκτόξευσε καταιγισμό πυράβλων εναντίον πολλών μεγάλων ουκρανικών πόλεων από το βράδυ της Κυριακής προς την Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά στο ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Το κύμα των επιθέσεων σημειώθηκε την στιγμή που οι ειδήσεις για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν άρχισαν να ανοίγουν έναν δρόμο προς την ειρήνη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας την έλλειψη προόδου προς τον τερματισμό των πάνω από 4 ετών πόλεμο στην Ουκρανία. 5 διασώστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία, ενώ τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικά πλήγματα, δήλωσε την Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών. Η βία στήχησε την ζωή σε ακόμη 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο χώρο της Λάβρας των σπηλαίων του Κιέβου, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και η στέγη του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου τυλίχθηκε στις φλόγες. Κάτοικοι εθεάθησαν να τρέχουν στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο την ώρα που τα βλήματα αναχαιτίζονταν στον ουρανό και πυρακτωμένα συντρίμμια έπεφταν πάνω από την πόλη. Περισσότερα από 12 πυροσβεστικά οχήματα περικύκλωσαν τον καθεδρικό ναό, με τους πυροσβέστες να εργάζονται ακατάπαυστα για να σβήσουν τη φωτιά από το εσωτερικό και από εναέριες πλατφόρμες, όπως μετέδωσε τοπικό πρακτορείο. Σε μια πλευρά της εκκλησίας διακρίνονταν μια τεράστια τρύπα, ενώ από τη στέγη, η οποία είχε καταστραφεί εν μέρη, έβγαιναν φλόγες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σόφια, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το Ρόζενταλ, όχι ακόμα τουλάχιστον, μιλώντας για την προετοιμασία του ΟΦΗ, ενώ που θα ξεκινήσει λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου, σωστά?
2: Ναι, σήμερα λοιπόν θα λέγαμε ότι έγινε γνωστό το πρόγραμμα της προετοιμασίας του ΟΦΗ. Σήμερα έχω να πω ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές προς το κοινό, με τις πολλές εκπτώσεις και τις πολλές προσφορές που είχαμε προαναγγείλει τις προηγούμενες εβδομάδες. Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμα της προετοιμασίας, στις 6 Ιουλίου, και αυτά τα είχαμε πει πάνω κάτω, απλά σήμερα λίγο τα επιβεβαιώσαμε. Στις 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο και 2 εβδομάδες μετά, όπως είπες και εσύ, στα μέσα Ιουλίου, στις 21 του μήνα για την ακρίβεια, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, θα καταλύσει στο Ρόζενταλ, εκεί που είχε κάνει και την περσινή της προετοιμασία η ομάδα του ΟΦΗ. Θα μείνει εκεί για περίπου 15 ημέρες, καθώς στις 5 Αυγούστου στη συνέχεια θα γυρίσει στο Ηράκλειο, και ενώ στο μεσοδιάστημα θα έχει δώσει 4 φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους. Τα 2 είναι ήδη γνωστά, με Μπρέντα στις 28 Ιουλίου, με Βίλεμ την 1η Αυγούστου, και όπως είπαμε στις 5 Αυγούστου θα γυρίσει στο Ηράκλειο, καθώς ακολουθεί το Super Cup με την ΑΕΚ και φυσικά η έναρξη της επόμενης σεζόν με τις υποχρεώσεις στα προκριματικά του Europa League.
1: Μάλιστα. Με τον Χρήστο Καρυπίδη τι έχει γίνει τελικά? Έφτασε Ηράκλειο, αναμένεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
2: Αναμένεται, κατά τη γνώμη μου, να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη Σότια από την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Είχε μείνει ορφανή, θα λέγαμε, αυτή η θέση στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Είχαν γίνει κάποιες επαφές με τον Μάικ Μπελεβόνι. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ηλίας Προυσανίδης, έψαχνε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει εμπειρία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς ο ΟΦΗ φέτος επιστρέφει στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν κατέληξε στην επιλογή του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, πενταετία στον ΠΑΟΚ, από το 2019 στο 2024, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και την διοίκηση, ο Χρήστος Καρυπίδης, στο δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, φέτος όλα αλλάζουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έμεινε ελεύθερος, όλα δείχνουν συμφωνία με τον ΟΦΗ και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει επαφές με την UEFA και όλο αυτό θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στον οργανισμό του ΟΦΗ.
1: Μάλιστα. Με το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου τι έχει γίνει, εννοώ και πόσο ο ΟΦΗ έσβρωξε αυτό το διαζύγιο?
2: Ναι, μεταφορικά θα λέγαμε ότι ο ΟΦΗ έσπρωξε ή οδήγησε σε αυτό το διαζύγιο, καθώς θέλω να πω ότι ήταν μεγάλος στόχος φέτος του ΠΑΟΚ στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, από την ίδρυση του Συλλόγου, να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Ο ΟΦΗ του στέρισε επί της ουσίας αυτή την δυνατότητα στον τελικό του κυπέλου, πήρε η κριτική ομάδα την Κούπα, έτσι λοιπόν ανατράπηκαν πάρα πολλά μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, αποφάσισε να τα αλλάξει όλα. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο κατά τη γνώμη μου κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αποχωρεί έπειτα από το 2021. Ήταν αυτή η δεύτερη θητεία του, θυμίζω, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχασε τον τελικό του κυπέλλου από τον ΟΦΗ, έχασε και το ιστορικό για το Champions League, και κάπως έτσι οι δύο πλευρές οδηγούνται, όπως όλα δείχνουν, στο διαζύγιο.
1: Είχαμε κι άλλο ένα διαζύγιο, βέβαια, λίγο νωρίτερα, λίγο πριν ξεκινήσει και το δελτίο ειδήσεων. Αυτό του κυρίου που βλέπουμε ανάμεσα μας, το Δαμάν, με τον Παναθηναϊκό.
2: Γενικά θα έλεγα σήμερα πως είναι η μέρα των προπονητών. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, ένα ακόμη διαζύγιο, αυτό με τον Εργίνα Ταμάν, έπειτα από μία τριετία στο Τριφύλι αποχώρησε και επίσημα ο Τούρκος τεχνικός από την ομάδα. Θα λέγαμε ότι πλήρωσε στην ουσία το μάρμαρο της απώλειας της Ευρωλίγκα, με το Final Four να γίνεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ, και πριν από 2 ημέρες έχασε και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε ένα κοινή συνενέση, θα λέγαμε, διαζύγιο. Ο Αταμάν, όπου στα 3 χρόνια παρουσίας του κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος, φεύγει από τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ Έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο κορυφαίος

0: προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με έναν ακόμη προπονητή, με Βασίλη Σπανούλη. Πάλι ο κύριος ανάμεσά μας προφανώς, όχι ότι χρειάζεται συστάσεις. Ξεκίνησε η εποχή λοιπόν Σπανούλη στον Άρη.
0: Χθες γνώρισε την αποθέωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους φίλους της ομάδας. Θα λέγαμε ότι όλος ο οργανισμός του Άρη κινείται στους ρυθμούς του V-SPAN. Σήμερα έγινε και η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση. Υπέγραψε για 3 χρόνια συμβόλαιο ο Βασίλης Σπανούλης. Υπάρχουν σαφέστατα μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο του Άρη, ο οποίος θα λέγαμε ότι ονειρεύεται να γίνει ξανά μεγάλος. Να γίνει ξανά μεγάλος αυτός ο σύλλογος. Μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο Άρης, μας έχει λείψει να είναι μεγάλος και ο ΠΑΒ στο ελληνικό μπάσκετ, να μην υπάρχει μόνο το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι δύο αυτές ομάδες. Ο Άρης θα συμμετάσχει φέτος στο EuroCup. Στόχος του είναι να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα και θυμίζω ότι η ιδιοκτήτη της ΚΑΕ είναι ο Ασιάτης ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έχει άρρηκτους δεσμούς με την οικογένεια του τοπού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Και στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,72% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.463,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 248,33 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο καιρού, το αναλυτικό δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση του σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ. Όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμενόμενοι.

0: Διούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
1: Εσύ επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό.
0: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό
0: είναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκεί. Ναι, την μπάλα, ναι.
0: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φαβορί. Το αγοράζεις αυτό?
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταρίκα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δικιά μα εθνική.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς
0: μπροστά σου? Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να.

0: Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά του αμυντικού ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγο, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το, όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή, on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε,
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, άμα θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει είσαι σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητή που είχα στον Αιτό Κορυδαλλού.
1: Στον Αιτό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με του μεγαλύτερου και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνο ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρό, άμα θα πιάσει.

0: πιάσει κανένα να το δούμε και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μα, ό,τι δουλειά είχαμε κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια.
0: Ναι,
1: είχε κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρό δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχε?
0: Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά από μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στους τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει εσύ, ο ΑΕΤΟΣ έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από το Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
1: Και μετά παίξουμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, να μάθω που θα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, πορεία, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα. Νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή. Δεν,
1: σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση?
0: Ναι,
1: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους τερματοφύλακες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεις και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετρος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, ναι, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον
0: Όφη? Στο Ηράκλειο, στον
1: Όφη.
0: Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή.

0: δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβι που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ, προφανώς το νιώθες, δεν το γράψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
0: Ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο. Στον group των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν
1: το. Επειδή
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως επειδή ο Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει. Έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τέλος, όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του λέω τρελός, είσαι καλά, έτσι μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίο υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα τους.
0: Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου? Που λες, αν ήξερα να με καταβγεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνεις στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού, πέραν του Όφη δηλαδή?
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.

0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
1: Όσον αφορά τι όμως.
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον αετό Κορυδαλούς γύρισε από σέντερ φόρ τον μονοφυλάκα.
1: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
0: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις τον τερματοφύλακα πρέπει να είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
0: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικό, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιο είναι βασικό, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με του υπόλοιπου.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για, για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι λίγο, αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
1: Έχει.
0: Όλοι το λένε. Φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλού θερματοφυλάκε. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχει λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφυλάκα.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρει πώ και πότε να τη βγάζει. Δεν μπορεί να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρει πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικέ ομάδε. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το μπούλινγκ, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένο κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρό το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε. Όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, α πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπου 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπου 17. Αυτού του στόχου είχα. Όπω μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελε να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στου 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει, όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
0: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει «Ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις». Τι θα του πήγαινες, ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
1: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι. Θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι...

0: Ήδη και με εξόδους έχω και με απεικρούσεις. Έχω πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω. Με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν ποδοφύλακας, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια, τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, παιδί, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα. Είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5?
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι εννοείται.
1: Δεν πήρε στην Αγγλία, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το. Πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που. Δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κυτρινήσουμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση, να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό είναι. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε ραντεβού. Την ερχόμενη Πέμπτη να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό το φόβο επεισοδίων, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη απολογήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Η απόφαση που έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για την απολογία των τριών ελήφθη μετά την προτροπή που υπήρχε για συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο το πρωί της Δευτέρας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των τριών. Αμέσως μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι των χτυπημάτων που φέρεται να δέχθηκε ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, δηλαδή ο 32χρονος και ο 69χρονος Βοσκός, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου υπήρξε διαφωνία και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων πάντως υποστήριξαν για μία ακόμα φορά πως η δικογραφία είναι ατελής και πως δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό.
1: Αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί. Δεν έχει πόδια να σταθεί. Ειλικρινά, έχουμε μία δικογραφία η οποία ήρθε βιαίως, θα πω εγώ, από την αστυνομία στον κύριο εισαγγελέα. Κάποιος ή κάποιοι πίεσαν να διακοπεί αυτή η αστυνομική προανάκριση που πολυτελώς γινόταν από δύο κορυφαίους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και της ασφάλειας.
2: Με προβληματίζει και εμένα το πώς θα πρέπει να διατυπώσω την άποψή μου για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Θα χρησιμοποιήσω μια εντελώς ήπια έκφραση, θεωρώ ότι είναι ατελής. Δεν ολοκληρώθηκε η προδικασία. Δεν έχουμε τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να συνδεθούν τα πρόσωπα, οποιαδήποτε πρόσωπα, όχι εντολής μου μόνο, οποιαδήποτε πρόσωπα με τη συγκεκριμένη δικογραφία.
3: Μετά από εντελεχή πλέον ανάγνωση του συνόλου των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί, εξακολουθούμε να αποκομίσουμε μια εικόνα μιας δικογραφίας η οποία δεν ήταν όριμη ώστε να εξελιχθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.
0: Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 32χρονου αλλά και του 69χρονου που προφυλακίστηκαν, το μόνο αποδεικτικό υλικό είναι ένα βίντεο που δείχνει τον Βοσκό να περνά με το κοπάδι των άλλων δύο κατηγορουμένων από συγκεκριμένο σημείο στο Απεσοκάρι περίπου 30 λεπτά νωρίτερα από την υποτιθέμενη συμπλοκή.
1: Αυτή την ένδυα των αποδεικτικών μέσων, ένα βίντεο. Ένα βίντεο όπου φαίνεται τι, το κοπάδι του πατέρα, οδηγούμενο από τον κτηνοτρόφο, τον 70χρονο κτηνοτρόφο, να περνάει δίπλα από ένα σπίτι.
3: Φαίνεται μέσα από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό να έχει διέλθει από ένα σημείο της ευρύτερης περιοχής μισή ώρα πριν διέλθει και ο Δασκαλάκης. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να συνδέσει, αν θέλετε, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος εκτελούσε εργασιακά καθήκοντα με μια διαδρομή την οποία επίσης εκτελούσε καθημερινά και σταθερά.
0: Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή της, καθώς όπως επανέλαβε ο δικηγόρος τους, το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι να πέσει άπλετο φως στα αίτια θανάτου του δικού τους ανθρώπου.
4: Από την πρώτη στιγμή, εκείνο το οποίο ζητά είναι δικαίωση. Είναι διαλεύκανση, πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ούτως ώστε να προκύψει εκείνος ο οποίος ευθύνεται για τον τραγικό χαμό του δικού τους ανθρώπου. Η οικογένεια σαφώς αναμένει και παρακολουθεί τις εξελίξεις, το ίδιο και εμείς, με αποκλειστικό γνώμονα την έβρεση της αλήθειας. Είναι η μόνη τους επιδίωξη. Έχει διαπιστώσει όλος ο κόσμος ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς κανιβαλισμούς.
0: Οι δικηγόροι πάντως των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μετά το θάνατο του Δασκαλάκη, καθώς όπως λένε αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται από την ιατροδικαστική έκθεση ενώ ο Δασκαλάκης ήταν εν ζωή.
2: Για μένα αδιευκρίνιστο είναι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός θανάτου. Για μένα δεν είναι επιβεβαιωμένα εγκληματική ενέργεια και αυτό, προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις σχετικά με το μηχανισμό θανάτου και τις

0: πνευματικές βλάβες που είχαν αποτυπωθεί ούτως ή άλλως από πριν και δεν προκύπτει σύνδεση των σωματικών βλαβών οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν αναλυτικά από τον ιατροδικαστή ο οποίος είχε εκπονήσει την ιατροδικαστική έκθεση εν ζωή του ατυχούς Δασκαλάκη, σε συνδυασμό φυσικά και με τα ευρήματα των εργαστηριακών απεικονίσεων τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία.
1: Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Μετανάστευσης βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών, όπου κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αξιοποίησης του χώρου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη, οι περισσότερες εγκαταστάσεις είναι ήδη μισθωμένες, ενώ μία αποθήκη που εξετάστηκε κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την συγκεκριμένη χρήση.
2: Ότι στην αγωνία να εξευρεθεί χώρος θα ψάχναν και την Ένωση Πεζών. Εγώ ενημέρωσα τους ανθρώπους ότι η Ένωση Πεζών αυτή τη στιγμή είναι μισθωμένη για όσους περνάνε από εκεί. Θυμάστε το παρελθόν που είχαμε κάνει. Τέτοιο ότι ενδιαφέρεται ο Δήμος να τα αγοράσει όλα αυτά. Είναι μισθωμένη, δεν έχει χώρο. Η μοναδική αποθήκη η οποία έχει είναι αυτή που βρίσκεται στο δρόμο πηγαίνοντας προς Καλονί, η οποία είναι με 1000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά είναι σε πετά, είναι άθλια για όσους γνωρίζουν. Ούτε ζώα δεν μπορούν να πονεμούν.
3: Ωραία, αυτή την είδανε.
2: Την είδανε οι άνθρωποι και λένε δεν κάνει αυτός ο χώρος, δεν κάνει και το ξεκαθαρίζουν. Να ξεμπλέξουμε μια και καλή από το θέμα αυτό.
1: Το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τον κύριο Κοκοσάλη να ξεκαθαρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνυται για την φιλοξενία μεταναστών και να τονίζει πως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις.
4: Καταλαβαίνετε ότι η ύπαρξη μιας δομής στην περιοχή δεν συνάδει πρώτα απ' όλα, δεν έχει χώρο να μπει και δεύτερον η περιοχή είναι γύρω από χωριά που είναι δύσκολο να περιστοιχίζεται η Ένωση από Αγίες Παρασίες, Πεζά, Καλονί, Άγιο Βασίλειο και όλα αυτά τα χωριά που είναι διπλά στην Ένωση. Η ανησυχία των καθήκων βέβαια είναι δικαιολογημένη σε ένα βαθμό. Σκόρθηκε όμως πάρα πολύ σκόνη χωρίς να υπάρχει το θέμα αυτό και χωρίς να τέθουμε μια επίσκεψη που είχαμε με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία εν πάση περιπτώσει διέκριναν ότι ούτε ο χώρος κάνει της Ένωσης, ούτε μπορούν να μεταφερθούν πρόσφυγοι στην περιοχή. Ανησυχίες των ανθρώπων που ακούστηκε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται λοιπόν στέγαση για εκεί, δεν κουβεντιάζομαι για στέγαση.
1: Όπως διευκρίνησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Κλιμακίου του Υπουργείου δεν αφορούσε μόνο την καταλληλότητα του χώρου, αλλά και το ενδεχόμενο η αναπτυξιακή Ηρακλείου να αναλάβει όταν δημιουργηθεί η δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο την διαχείριση υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η σύντηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των εγκαταστάσεων.
2: Συναντηθήκαμε με στελέχη του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας συγκεκριμένα, και το βασικό θέμα συζήτηση, το οποίο το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν το ακούσατε, ήταν αν δημιουργηθεί η δομή, αν θα μπορούσατε, προσέξτε, δεν έχουμε επίσημο αίτημα, για να είμαι ξεκάθαρο, αν θα μπορούσατε να αναλάβετε τη διαχείριση ως αναπτυξιακή Ηρακλείου, όπως το είχατε κάνει στο πρόγραμμα Εστία. Και τι εννοούμε τη διαχείριση στη τέτοια, τη σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαχείριση.
1: Η σχολική χρονιά έριξε αυλαία για τους μαθητές των δημοτικών, όμως η προετοιμασία για την επόμενη έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί οι αίθουσες να άδειασαν για το καλοκαίρι, οι ελλείψεις όμως σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν στο επίκεντρο.
5: Σήμερα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές τόσο των νηπιαγωγείων όσο και των δημοτικών σχολείων. Το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς τελειώνει την Παρασκευή με τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει για την αποτίμηση και το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό για την επόμενη σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η φετινή σχολική χρονιά κλείνει. Αυτομάτως όμως όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες και οι προεργασίες για την επόμενη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό που επισημαίνουμε από τη δική μας πλευρά, με βάση και τα όσα έγιναν και αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι μόνιμοι διορισμοί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι λιγότεροι, θα είναι περίπου 5.000.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος θα είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θα περιοριστούν ουσιαστικά στις θέσεις όσο συνταξιοδοτούν.

0: Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότεροι αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά.
1: Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, τόσοι θα είναι και οι μόνιμοι διορισμοί για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Θα χρειαστούν λοιπόν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι επειδή το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ τελειώνει το 2027, έχουν απομείνει λίγες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι των προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να γίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα είναι θέμα λοιπόν σχεδιασμού, οργάνωσης και πολιτικής βούλησης του Υπουργείου κατά πόσο θα είναι συνεπής σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, διότι φέτος η σχολική χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την στελέχωση των σχολείων.
0: Η πλήρη στελέχωση των σχολείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως, τονίζει ο κ. Μακράκης, το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το 2027 και οι διαθέσιμες πιστώσεις μειώνονται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη σημαντικού μέρους των προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Αυτό που εμείς ζητούμε λοιπόν είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πάνω από 1.500 προσλήψεις έγιναν αναπληρωτών εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Επειδή όμως, όπως προείπα, θα έχουμε λιγότερους μόνιμους διορισμούς, οι ανάγκες για αναπληρωτές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα είναι λοιπόν ζήτημα του Υπουργείου το πότε θα πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι 1η του Σεπτέμβριου ανοίγουν τα σχολεία, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στη θέση τους.
0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από την Λότζια από γονείς και εκπαιδευτικούς των λεγόμενων ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων, με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης.
2: Εμείς έχουμε υποστεί έξωση από πέρυσι μαζί με το 17ο νηπιαγωγείο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για το που θα στεγαστούμε και γι' αυτό το λόγο στεγαζόμαστε σε δύο διαφορετικά σχολεία. Φιλοξενούμαστε το ένα μας τμήμα στο 46ο νηπιαγωγείο και το άλλο μας τμήμα στο 15ο δημοτικό σχολείο, που απέχουν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο τα δύο μας τμήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας τη φετινή χρονιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε ποια θα είναι η λύση και για την επόμενη σχολική χρονιά, που αρχικά πιστεύαμε ότι θα είναι μόνο για φέτος αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε τώρα να βγει η προκήρυξη από το Δήμο Ηρακλείου, μήπως βρεθεί μίσθωμα για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η σχολική πράξη σε μια τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα τα δύο μας τμήματα μεταξύ του.
0: Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα παιδί στο δρόμο», οι διαδηλωτές ζήτησαν την διασφάλιση ασφαλών και μόνιμων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τονίζοντας ότι αρκετές δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με κίνδυνο έξωσης και αβεβαιότητας για την συνέχιση της λειτουργίας τους.
3: Είμαστε μισθωμένο κτίριο, ισόγειο μισθωμένο κτίριο, και η ιδιοκτήτρια τον Νοέμβρη μας είχε πει ότι έχει προχωρήσει και αυτή στην πρώτη δίκη και περίμενε την απόφαση. Άρα δηλαδή και εμείς άμεσα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα και είναι καθημερινό το άγχος πού θα βρεθούν εκπαιδευτικοί, πού θα βρεθούν παιδιά. Εμείς έχουμε και ιδρυμένο τμήμα ένταξης εδώ και 15 χρόνια. Είναι να φτιαχτούν σχολεία και σχολεία που να μην είναι σε ισόγεια πολυκατοικιών.
0: Παράλληλα, απέτησαν άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
4: Όχι απλά στηρίζουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα των γονιών, των εκπαιδευτικών, των παιδιών. Πρωτοστατούμε κιόλας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να έχουν μια καλή έκβαση στον αγώνα τους. Διότι καταλήγουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου ότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να έχουν οι γονείς και οι μαθητές το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο ποιο είναι? Ένα σύγχρονο σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
1: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συμμετέχει και στηρίζει τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για την κατάσταση που συμβαίνει στη σχολική στέγη του Δήμου Ηρακλείου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο καμία δημοτική αρχή ή καμία κεντρική κυβέρνηση να έχει δώσει λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες για το μέλλον των μαθητών μας.
0: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση των γονέων και εκπαιδευτικών ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.
4: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φανταζόμαστε το που έγινε και πέρσι, αν θυμάστε καλά, που βγήκαν όλοι και περηφανεύονταν ότι έδωσαν λύσεις σε ένα νηπιαγωγείο, το οποίο τελικά τι έκαναν, το έσπασαν στα δύο και το πήγαν σε δύο άλλα σχολεία ήδη υπερκορεσμένα και έτσι θεώρησαν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται όμως έτσι. Το πρόβλημα λύνεται με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, σύγχρονων για την εκπαίδευση και για τη διαβίωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών και συνεπεία εμάς των γονιών. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πρώτη επαφή του παιδιού με την εκπαίδευση των νηπιαγωγείων. Αν από τον νηπιαγωγείο το παιδί σου ξεκινάει σε μια αίθουσα υπογείου παντελώς ακατάλληλη, οπότε φανταστείτε τι γνώμη αποκτά για την μετέπειτα πορεία του στην σχολική του ζωή.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
5: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
5: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
5: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι παλαιά, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
5: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
6: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με